0: Stigma Radio.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: the heart of the beast.
1: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
2: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: στίγμα.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
0: Στίγμα.

0: Here's the heart of the beast.
1: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixoumemila.gr.

0: Στίγμα.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
1: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
2: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

Breaking must be good for something.

0: Stigma Radio.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
1: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
2: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα. Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Ζάκυνθο των ελαιοραυδιστικών της Κολοβός Group.
6: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας K.A. Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: You must have questions.
1: Why can't your wife finish her book series?
2: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών. Η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες. Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Stigma Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε.

0: Πλέον είμαι ευγνώμων για αυτές τις δοκιμασίες, γιατί τις βλέπω με τα μάτια του τώρα, ότι ήταν τα σπουδαία μαθήματα που μου οδηγήσαν έτσι ώστε αυτή τη στιγμή να μπορώ να επιλέγω κάποια πράγματα που είναι για τη ζωή μου χρήσιμα και κάποια που δεν είναι χρήσιμα.
1: Τι είπε ο καλλιτέχνης?
0: Τα δύσκολα, μέσα από τα δύσκολα, μέσα από τις προδοσίες, μέσα από τα δύσκολα, από το Γολγοθά θα έρθει η Ανάσταση. Αν δεν φτάσουμε στην προδοσία, δεν θα έρθει η Ανάσταση. Αν τα πράγματα ήταν να γινόντουσαν μόνο με τον εύκολο δρόμο και μόνο με τον όμορφο δρόμο, ο Χριστός από τις ομιλίες και τα θαύματα θα πήγαινε στην Ανάσταση.
2: Τέλειωσε τον προλογό σου.
0: Δεν θα περνούσε από την προδοσία, από τη σύλληψη, από τον εξευτελισμό, από τα βασανιστήρια, από το Γολγοθά, από τη Σταύρωση, από το θάνατο, για να έρθει η Ανάσταση. Πλέον δηλαδή νομίζω ότι οι εμπειρίες αυτές οι δύσκολες με κάνανε να καταλάβω ότι τα δύσκολα μονοπάτια οδηγούν σε μικρούς παραδείσους.
3: Πιασάρικο το θέμα, μιλήστε μας γι' αυτό.
4: Ωραίο αυτό, μ' άρεσε. Ποια ήταν αυτή η στιγμή, αν μπορείς να γυρίσεις λίγο το χρόνο πίσω και μάλλον θα το έχεις και ζεστό στο μυαλό σου, ποια ήταν αυτή η στιγμή τη ζωή σου που είπες stop στον εαυτό σου, stop, τώρα εδώ κάτι πρέπει να αλλάξει?
5: Άχρια μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
0: Ήταν μια συγκυρία που ήρθε. Το πρώτο που ήρθε ήταν μια υλοποίηση μιας προσευχής μου που είχα κάνει στο Άγιον Όρος για να κάνω κορίτσια, κόρες.
1: What?
0: Οπότε ήρθαν τα δύο μου τα παιδιά και κατευθείαν την ίδια χρονιά έρχεται και η οικονομική κρίση.
1: Αχ, κακό που μας βρήκε!
0: Οπότε ήταν μια καλή στιγμή να καταλάβω ότι όλο αυτό το σύστημα το απ' έξω, αν δεν υπάρχει μία βάση μέσα μου, μία αλήθεια μέσα μου, αν βασίζομαι στο απ' έξω, πολύ εύκολα μπορεί να πέσει. Πολύ εύκολα να φτάσω στην κατάθλιψη, πολύ εύκολα να φτάσω στα νεύρα, στους τσακωμούς και σε όλα αυτά που φέρνει όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν οικονομικά κατά βάση έτσι όπως τα λέμε.
6: Μα ό,τι πρότυπα μεγάλωσε, έτσι έμαθε να φέρεται.
0: Έγινε μια πολύ μεγάλη αλλαγή το 2010, μια παγκόσμια οικονομική κρίση που μας άλλαξε πάρα πολύ. Εγώ λοιπόν εκεί πήρα μια σπουδαία και γενναία απόφαση για μένα, ότι προτιμώ να είμαι δίπλα στην υλοποίηση της προσευχής μου, δηλαδή στα παιδιά μου, παρά το να τρέχω για 100 δουλειές μαζί για να βγάλω και να συντηρήσω όλα αυτά που αδίκως είχα στη σπάταλη ζωή που έκανα.
6: Καταξοδεύτηκες.
4: Ήταν σπάταλη.
0: Ναι.
4: Ήτανε σπάταλοι.
0: Ήτανε σπάταλοι, νομίζω όλοι μας ήμασταν σπάταλοι.
7: Τα φάγαμε όλοι μαζί.
0: Εκείνη την εποχή, τώρα συζητάγαμε και με τον ταξιτζή που με έφερε εδώ πέρα, να είναι καλά ο άνθρωπος, ότι τα λέω στα παιδιά μου ότι τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά κάθε μέρα. Και δεν το πιστεύουν.
1: Α, τι μου λέει.
0: Μου λέει, ας πούμε, τάδε έκανε η Βύση συναυλία μια μέρα. Λέω, η Βύση γι' αυτό μια συναυλία είναι τίποτα.
4: Η Βύση έκανε κάθε βράδυ η συναυλία.
0: Η Βύση έκανε συναυλία κάθε βράδυ. Μου λέει, παπά, κάθε βράδυ.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Και όχι μόνο η Βύση, όλοι οι τραγουδιστές.
4: Οι περισσότεροι καλλιτέχνες, ναι.
0: Άντε να τους δίνανε ένα ρεπό τη Δευτέρα που και πάλι.
4: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ο Πλούταρχος δούλευε 1,5 χρόνο σεζόν χωρίς ρεπό, Γιάννης.
8: Τον καημένο που κατάντησε.
9: Μια χαρά εγώ τον
8: βλέπω. Σώπα, ρε.
4: Το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, ήταν τα μαγαζιά, ήταν ένα μεγάλο πάρτι κάθε μέρα. Όλοι είχαν λεφτά, ο καθένας σύμφωνα με το μέτρο του, οπότε δεν φαινόταν ο αληθινός μας χαρακτήρας. Με το που ήρθε η οικονομική κρίση, για μένα ήταν άλλο ένα δώρο.
8: Ρε μαλάκα, ρε βλάκα.
0: Έτσι ώστε να καταλάβω τον αληθινό χαρακτήρα των ανθρώπων, των συνεργατών, του περιβάλλοντος που ζούσα, αν με ενδιαφέρει πραγματικά να συνεχίσω προς τα εκεί, ή αν με ενδιαφέρει να πάω σε ένα άλλο μονοπάτι.

0: ήρθανε ανάποδα τα πράγματα και αλλάξανε τη ζήση μας Φίρδιν.
1: Πώς την αλλάξανε?
0: Φίρδιν.
1: Πάλι καλά που δεν την αλλάξανε Μίγδιν.
2: Ξυπνήστε!
3: Σήμερα ρε θείο θα εχθεί το γάλα ρε πω.
4: Φιλόσοφος Θανάσης Εφημιάδης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτσι, η οικονομική κρίση ήταν δώρο. Γιατί ήμασταν σπάταλοι. Τα ακούς Πασοκτζή? Ήμασταν σπάταλοι με το Πασόκ. Πολύ σπάταλοι. Καλημέρα Κώστα Γιατρά, καλημέρα, καλημέρα Χριστό. Λέει αλήθειες, έχεις δίκιο. Και εγώ γι' αυτό τον έβαλα, επειδή λέει αλήθειες. Λέει τις αλήθειες που λίγοι τολμούν να ανοίξουν το στόμα τους να πούν, έτσι. Να παραδεχτούν.

Glory days για αυτές τις μέρες της χαράς, τις μέρες της, των θριάμβων, πριν από τα μνημόνια, πριν από το 2010. Γι' αυτά μιλούσε ο Θανάσης, που τα γιορτάζαμε κάθε μέρα, τα μπουζούκια ήταν ανοιχτά. Ο Πλούταρχος δεν έπαιρνε ρεπό. Πω, τι είχε περάσει και αυτός ο άνθρωπος. Ο Γιάννης, ρε παιδί μου, τι κούραση και τράβηξε και τα χρόνια. 1,5 χρόνο χωρίς ρεπό. Έχω ένα φίλο που κάθε φορά που πήγαινε στην Αθήνα και τον έπαιρνα τηλέφωνο και βρισκόταν στην Αθήνα, ή ετοιμαζόταν να πάει Πλούταρχο ή ό,τι γύριζε από τον Πλούταρχο. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα.

με τα σαντουιτσάκια, τα μπριοσάκια, τα τις τορτίγες εκεί, τις αραβικές, το νατάλο, ψωμί της ημέρας, βουτήματα, γλυκά, παγωτά, παγωτίνια, σοκολατάκια.

Μέχρι τις 10 μαζί, όπως κάθε πρωί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Την Παρασκευή τα είχα πει ότι δεν θα είμαι εδώ, το είχα πει, σας είχα προετοιμάσει. Έτσι, όλα καλά. Μην ανησυχείτε, γιατί μου στείλατε κάτι μηνυματάκια, δεν θέλω να μου ανησυχείτε.

Έτσι έγινε. Κατά τα άλλα, καλά. Είχαμε βροχούλα χθες, έτσι. Για μισή ώρα, 40 λεπτά έβρεξε. Και έγινε η Ζάκηθος μια μικρή Βενετία πάλι. Πώς τα έχεις καταφέρει έτσι, Στασινόπουλε. Δεν χρειάζεται να ταξιδεύουμε πλέον κατά Βενετία μεριά. Τι να πάμε να δούμε. Κανάλια, αφού εδώ γίνονται τα καντούνια μας κανάλια κάθε φορά που βρέχει. Η πλατεία του Αγίου Μάρκου θύμισε η πλατεία του Αγίου Μάρκου στη Βενετία όταν ανεβαίνουν τα νερά. Έχετε δει τα φαινόμενα αυτά εκεί. Το χειμώνα πολλές φορές πλημμυρίζει. Ναι, όλη εκεί η πόλη. Γιατί είναι, ανεβαίνει το επίπεδο της θάλασσας από τις βροχές και αυτά. Και κολυμπάνε τα τραπεζοκαθίσματα. Ένα πράγμα παρόμοιο με αυτό που είδαμε χθες το πρωί στην πλατεία του Αγίου Μάρκου.

Τα σκουπίδια λέει φταίνε, λέει. Είχαν φράξει τα σκουπίδια, φράξανε τα φρεάτια της πόλης. Πού είναι η πεζή καθαριότητα? Εγώ κάθε μέρα βλέπω πεζούς καθαριστές και δουλεύουν, σκουπίζουν. Τι μαζεύουν αυτοί, δεν μαζεύουν τα σκουπίδια, τι κάνουν? Μόνο το, τη σκόνη, τι? Τι σκουπίζουνε? Εγώ θα έλεγα μέχρι μια καλή δικαιολογία θα ήταν να ήταν τα φύλλα των δέντρων, επειδή είναι φυλοβόλα τα δέντρα στην πόλη και το φθινόπωρο πέφτουν τα φύλλα. Μαζεύτηκαν, συσσωρεύτηκαν τα φύλλα, μπλοκάρισαν τα φρεάτια. Αλλά τα σκουπίδια με τέτοια υποδειγματική καθαριότητα που έχει αναλάβει ο Νίκος ο Γιακουμέλος και φροντίζει για την αποκομιδή των απορριμμάτων, την έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων, τη χωροθέτηση των κάδων. Με πρόγραμμα. Βέβαια. Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα και κάθε χώρο. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, χαμηλότερες τιμές της αγοράς από τη μεγαλύτερη ελληνική αλυσίδα πώληση ηλεκτρικών ειδών. Γι' αυτό και μπορεί και πουλάει φθηνότερα. Και με τους φοβερούς διακανονισμούς πληρωμής που κάνουν τις αγορές πιο απλές, πιο εύκολες, χωρίς στρες. 4 άτοκες δόσεις αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα. Περισσότερες δόσεις με τους φιλικούς διακανονισμούς Welcome Store Ζακύνθου. Γιατί γνωριζόμαστε μεταξύ μας τόσα χρόνια τώρα.

Investing βοηθά να πραγματοποιήσει τις αγορές της με ευκολίες πληρωμής, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Για τις μεγάλες ωρές της ημέρας, μεσημέρι και βράδυ, με μαγειρευτά και ψητά το μεσημέρι, με ψητά μόνο το βράδυ, εκτός της Κυριακής βέβαια, από Δευτέρα έως και Σάββατο, 6 ημέρες την εβδομάδα. Το λαδολέμονο απαντά στο 33 409.

0: Να καλημερίσουμε και την Κεφαλονιά, την γείτονα Νήσο. You know, καλημέρα, καλή εβδομάδα στους φίλους μας, τους Κεφαλονίτες, καλημέρα.
1: Δεν ξέρω τι λέει Στάθη, εγώ σας είδα οργανωμένους. Με τη μία βγήκαν οι γόνδολες στους δρόμους. Αυτό είδα χθες στο ίντερνετ.
0: Αμέ. Τόσα σκάφη έχουμε, δεν θα έχουμε γόνδολες? Σε παρακαλώ πολύ.

0: Έτσι, το καλοκαίρι θα νοικιάζουμε πατίνια και το χειμώνα θα νοικιάζουμε γόνδολες για την πόλη. Δεν μπορούμε να το προλαβαίνουμε από φέτος να το τρέξουμε αυτό, γιατί πρέπει να πάρουμε τη χρηματοδότηση. Έτσι. Πάμε βόλτα στην αγορά, μαζί μας και το Madison's Kitchen Coffee Bar. Υπέροχα. Σε λίγο πάλι μαζί.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio. You must have questions.
6: Why can't your wife finish her book series?
7: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσιας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950 25798.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zante. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
2: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Stigma Radio. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
6: Αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω.
7: Για κάποιους είναι ο αηδός, ο βάρδος και ο τραγουδοποιός που έχει περιγράψει τις καλύτερες μας ώρες, και για κάποιους είναι ίσως το soundtrack της ελληνικής παρακμής.
8: Δεν λες τίποτα.
9: Προτιμάτε ελληνικό ή πληθυντικό?
10: Ό,τι προτιμάτε εσείς. Εγώ ακούω σε όλα. Και επειδή είμαι πάρα πολλοί άνθρωποι. Όταν μιλάς στο πληθυντικό ακούνε όλοι. Οπότε διαλέγεις. Αν θες έναν, μου λες ποιον θες. Αν είσαι πολύ, σου μιλάω κι εγώ στο πληθυντικό. Είσαι ένας ή πολύ.
11: Πολύτε.
9: Δεν είμαστε όλοι πολλοί.
10: Όχι. Όλοι είναι ένας. Εγώ είμαι πολύ.
12: Δηλαδή, τι μαλακίες.
10: Προσωποποίηση της παρακμής. Επειδή το είπες.
7: Είπα κάτι άλλο. Είπα το soundtrack.
10: Ίσως ότι δεν ακούω καλό.
7: Ίσως να μην μίλησα εγώ δυνατά.
13: Νομίζω παραλογίζεται.
10: Μιλάς με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αλάνθαστος σε ό,τι λέει.
7: Πρώτη σημείωση, αν μου επιτρέπεις, ναι, που έκανα διαβάζοντας το βιβλίο σου.
10: Με διέκοψες την ώρα που μιλούσα. Συγγνώμη.
8: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
10: Επειδή δεν έχω διαβάσει ποτέ τίποτα στη ζωή μου, επαναλαμβάνω, ποτέ τίποτα.
11: Αυτό φαίνεται.
10: Άρχισα να διαβάζω λοιπόν τι είπε ο Πλάτωνας, τι είπε ο Ηράκλητος, τι είπε ο Σωκράτης. Έχεις κάτσει να σκεφτείς αν αυτά που λέει είναι μαλακίες ή όχι.
14: Πιθανόν να είναι μαλακίες.
10: Μπράβο.
11: Τι μαλακίες είναι αυτά.
10: Διαβάζοντας τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι, θα τους έλεγα ότι λένε κουταμάρες. Κυριολεκτικά κουταμάρες. Ειδικά δε ο Πλάτων, ο οποίος είπε πάρα πολλά.
14: Τι λέει.
10: Αυτά που λέω είναι απόλυτα σωστά. Είναι τόσο σωστά που είναι αδύνατο κάποιος να πει ότι είναι σωστά.
14: Τι λέει, ρε.
10: Γιατί η αγάπη είναι ένα χυδαίο συνέστημα. Σταμάτα να κοιτάς το βιβλίο και κοίταζέ με.
8: Μάλιστα! Λάθος μου μεγάλο!
10: Και έρχεται μετά να λέει εγώ πέθανα και είδα μετά φως. Και είδα και του λες έλα ρε μεγάλε και εγώ έχω πάρει ελαστή και έχω δει κάτι φώτα απίστευτα. Έχεις πάρει ελαστή. Εγώ μακάρι δεν έχω πάρει. Είμαι ο μόνος άνθρωπος που είναι άσπυλος και αμάραντος. Δεν έχω πάρει ούτε μπύρα. Ήπια λοιπόν 4 γουλιές μπύρα και ξέχασα το ποιος είναι και τι κάνω.
15: Άσε ρε, άσε ρε.
10: Δεν έχω πιει ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω καπνίσει μπάφο ποτέ στη ζωή μου, εκτός από μία φορά. Αν είχα επιλογή νομίζω ότι θα ήμουν χωμένος στα drugs και θα μου άρεσε πάρα πολύ να παίρνω LSD. Για κάνουμε ένα κοντινό, μπράβο, έτσι, πω τι όμορφο ας πούμε.
16: Ομορφάντρα μου!
10: Και αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω.
11: Έγινε, εντάξει.
10: Κουνάει το τιμονάκι, κάνει έτσι ο πρωθυπουργός.
11: Τι είμαστε, κάποιον τσίρκο πάντως εδώ μέσα.
16: Χτυπήστε! Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε πω.
17: Μας υποχρέωσες!
18: Και τι πάνε να πει τρελός. Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός υποτίθεται είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς.
17: Πώς το απαταυτό, καλό είναι αυτό, μου πάει αυτό.
18: Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς. Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς. Ερωτώ.
17: Τι, εγώ να σου απαντήσω.
18: Βεβαίως.
17: Ναι, είναι μια άποψη.
15: Έτσι είναι. Νίκος Καρβέλας, φίλες και φίλοι! Άμπελε φιλοσοφία στο φουλ.

0: Oui, bien sûr, voyage, mes amis, bonjour, bonne semaine. Τι ωραία που σας το πελάω γαλλικά, ε. Ε, Τιμωτέ, bonjour, Τιμωτέ. Bon ami, Τιμωτέ, bonjour.
1: Καλημέρα, Στάση, καλή εβδομάδα, καλημέρα στην παρέα. Ρε παιδί μου, ποια χρηματοδότηση, ρε αδερφέ. Εδώ θα αναλάβει ιδιώτης, ρε φίλε, όπως και με τα πατίνια. Γόδολες, ο Μίτσος, ξέρω εγώ, whatever.
0: Ο Μίτσος και εσύ, Γόδολες, ο Μίτσος. Ο Μίτσος, τι, στη Θεσσαλονίκη είμαστε, ρε. Στη Θεσσαλονίκη θα βάλουμε τις Γόδολες. Εδώ, ο Σάκης. Γόδολες, ο Σάκης.
1: Να κάνω κι εγώ λοιπόν μια αμπελοφιλοσοφία, φίλε, έτσι. Όλα είναι θέμα χρημάτων. Αν είσαι φτωχός και λες αυτά που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Καρδέλας, έτσι, θα σου να ο τρελός του χωριού. Έχεις λεφτά και λες ό,τι σου... Μην πω τι σου φτώνει το μυαλό, τέλος πάντων, έτσι. Αυτά...

0: Καθαριότητες βλέπω, Κωστάκη, εκεί πίσω από τον ΟΤΕ. Καθαριότητες. Να μαζέψετε καλά τα φύλλα, μην πάει και φρακάρουν τα φρεάτια. Πάλι.
1: Καλά, εδώ είναι ο Τραμπ πλανητάρχης, ρε φίλε. Εντάξει, όλα κομπλέ.
0: Δεν έχεις και άδικο, δεν έχεις και άδικο. Καλημέρες, καλημέρες, καλή εβδομάδα στη γειτονιά των νεαρών. Καλημέρα σε όλη την ομάδα εκεί. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα Κώστα. Στο λένε το άλλο το παλικάρι, ε? Αντώνη. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, που να τα θυμάμαι όλα. Καλημέρα Ντένι, Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Λάντι, ο οποίος έχει βέβαια βγει εκτός ορίων της γειτονιάς των νεαρών. Παραμένει νεαρός όμως. Θέλω παραπονιέται. Όλο που κάνει κλάψες. Δεν λες μια καλημέρα και σε μένα.

Εντάξει, τα αντιπλημμυρικά εκεί στον Άγιο Λάζαρο, εντάξει. Δεν άκουσα τίποτα παράπονα. Καλά, εκεί είναι και ο κατηφορικός ο δρόμος. Φεύγουν τα νερά, κατευθείαν κατεβαίνουν το καντούνι τα Γιαννιού. Το μακρύο το καντούνι.

Λοιπόν, προφυλακιστέ, λέει ο Καμπούρης, η Καμπούρενα και τρεις συγκατηγορούμενοι τους, λέει, για, την, για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Γιατί αυτοί λένε ότι είναι χρέη. Είναι οφειλές, λέει, δεν είναι απάτη. Είναι οφειλή. Εντάξει, και για την οφειλή πας φυλακή. Όταν λέει οφειλή είναι αυτού του ύψους, πας φυλακή. Έχεις μέσα. Παίζουν τώρα το τι σε τι με ο Καμπούρης με τους λογιστές του για την απάτη με τον ΕΦΚΑ.

Ενώ πληροφορίες τελευταίες θέλουν το ζεύγος να επισκεπτόταν συχνά το καζίνο της Πάρνηθας και του Λουτρακίου και τα δύο καζίνο.

ωραία. Αυτά είναι. Αυτός είναι Μαξί. Είχε μια εκπομπή στις αρχές του 2000, θυμάμαι. Εκείνες οι τράσι εκπομπές, ρε παιδί μου, παίζανε τότε στις αρχές δεκαετίας και πουλάγανε γιατί ήταν τρας και υπάρχουν πολλοί τρας τηλεθεατές. Και από το πλατό της τότε με τα μεσονύκτιας εκπομπής του περνούσαν προσωπικότητες και προσωπικότητες. Ο εθνικός στάρ, ας πούμε, ο άλλος ο Μίστερ Μπούτιας στο Σχορέστονα, ο Σάκης Ρουβάς του Πειραιά. Μάλιστα ο Φίλιππος Καμπούρης είχε χρηστεί άτυπα ως ο βασιλιάς της ελληνικής Trash TV.

0: Αλλά έχω εδώ τη φίλη μου την Ατάσα τη Γιάμαλη που έκανε έρευνα για το όλο θέμα, έτσι. Για να ακούσουμε την Αναστασία με τη συνεργάτη της.
1: Μάλιστα. Φοβερή υπόθεση. Έρχεται κοντά μου η Γεωργία Κακή. Γιατί κυρίες και κύριοι, η Γεωργία Κακή έχει ρεπορτάζ και αποκλειστικές πληροφορίες, έτοιμη αφορά. Για την υπόθεση αυτή, για την υπόθεση του κυρίου Καμπούρη.
0: Και τη λένε και η Γεωργία Κακή. Φαντάζομαι τι κακίες έχει να πει τώρα. Θα ανοίξω σώμα της. Ποιος τον ξεπλένει μετά, τον Καμπούρη.
2: Και όπως ξεψαχνίζαμε, Νατάσα, στα δημοσιογραφικά γραφεία τις πληροφορίες από το υλικό της δικογραφίας και ό,τι έχει τέλος πάντων κατατεθεί μέχρι τώρα και ζητώντας πληροφορίες από τους συνηγόρους, τι ανακαλύψαμε. Ανακαλύψαμε ότι η βασική καταγγέλουσα, αυτή η οποία έκανε στην αρχή την καταγγελία.
1: Η εργαζόμενη
2: που ξετύλιξε το κουβάρι όλης αυτής της υπόθεσης, γιατί είδε η γυναίκα ότι δεν της καταβάλλονταν τα επιδόματα, είδε ότι φαινόταν στη φορολογική της δήλωση με πολύ μεγαλύτερο ποσό από το πραγματικό και ότι χρειαζόταν να κάνει και επιστροφή φόρου, ενώ αυτή έπαιρνε μόλις 600 ευρώ, φαίνονταν ότι έπαιρνε πολύ περισσότερα. Τι λέει στην κατάθεσή της? Δίνει μία δεύτερη κατάθεση στους αστυνομικούς, συμπληρωματική. Δηλαδή ήταν η πρώτη μία δισέλιδη κατάθεση και μία που ήταν περίπου 20 μέρες αργότερα και ήταν στη μία σελίδα. Λέει λοιπόν σε αυτό το κομμάτι και ακούγεται για πρώτη φορά ότι αυτό που θέλω να προσθέσω και γνώριζα είναι ότι υπήρχε εμπλοκή των δύο κατηγορουμένων με τυχερά παιχνίδια. Πάμε να το δούμε. Η κατάθεση 48χρονου αστυνομικού. Θέλω να προσθέσω ότι όσο καιρό δούλευα στο Φίλιππο Καμπούρη, ήξερα πως πήγαινε συχνά με τη σύζυγό του σε καζίνο και έπαιζε πολλά χρήματα.
1: Δικά του ήταν.
2: Τον αποθέτει εδώ, το λέει. Ψάχνοντας όμως τα στοιχεία, ήρθαμε και το διασταυρώσαμε αυτό με κάτι άλλο που βρέθηκε. Γιατί ως γνωστόν σε τέτοιες περιπτώσεις γίνεται άρση του απορρίτου των επικοινωνιών, βλέπουν συνομιλίες από μηνύματα, βλέπουν και τηλεφωνήματα. Βλέπω λοιπόν αυτό το στοιχείο που αφορά τα καζίνο και τα χρήματα που αποδείχθηκε ήταν πάρα πολλά και ίσως να πηγαίνουν και εκεί, θα το δείξει η έρευνα της δικαιοσύνης. Ήρθε λοιπόν λίγες μέρες αργότερα ένα μηχανογραφημένο SMS, μηχανογραφημένο εννοώ από αυτά που είναι
1: τα αυτοματοποιημένα
2: που έρχονται, για τον Φίλιππο Καμπούρη στο δικό του προσωπικό τηλέφωνο, το οποίο είναι το εξής, το επίμαχο SMS. Του έρχεται λοιπόν από ένα συγκεκριμένο πάρα πολύ διάσημο καζίνο της χώρας που όπως προκύπτει από τα SMS προφανώς ήταν η gold ή platinum μέλος για να γίνει αυτό.
1: Συχνός πελάτης σίγουρα.
2: Σίγουρα. Δεν πηγαίνει σε, αν πάω εγώ μια φορά στο καζίνο, δεν μου έρχεται τέτοιο μήνυμα.
1: Μην
2: και λέει
1: έτσι.
2: Λοιπόν, νέες platinum και gold VIP κληρώσεις, αγαπητέ κύριε Καμπούρη, με το όνομά του το προσφωνούν γιατί ήταν μέλος, μόνο για εσάς. Κάθε Σάββατο στις 12.30 ώρα το βράδυ, ο πρώτος κερδίζει 4.000 ευρώ, ο δεύτερος και ο τρίτος από 1.000 ευρώ μετρητά.
1: Ωραία πράγματα.
2: Έρχεται λοιπόν αυτό να δέσει ένα νέο κομμάτι της ιστορίας, ότι ενδεχομένως αυτοί οι άνθρωποι κάποια από τα χρήματα από αυτά που φέρεται να είχαν καταχραστεί ή και όχι, πάντως μπορεί να τα πήγαιναν σε τυχερά παίγνια.
0: Να δείτε που και αυτός θα επικαλεστεί κέρδη από τον τζόγο. Το καζίνο, από τίποτα λαμαγειρία, τίποτα τζόκερ, τίποτα τέτοια. Αν δεν μπορεί να δικαιολογήσει δηλαδή τα χρήματα τα οποία θα βρουν ή βρήκαν ήδη στους λογαριασμούς του ζεύγους, το παίξει μαγειρίας.

0: Παϊτέρης, λέει ο τραγουδιάρης. Ο. Πάει ο τέτοιος, ο παντός της Ρώμα, ρε φίλε, ξέρεις τώρα.
1: Αυτός χρωστάει κι αυτός, χρωστάει κι αυτός. Νομίζω χρωστάει ΦΠΑ αυτός, Τιμωθέ. Δεν έχει πληρώσει ΦΠΑ κάτι χρόνια, δω.

Mexican Day σήμερα, Monday Mexican Day, στο Madison's, με 30% έκπτωση στα μεξικάνικα πιάτα, επί των αναγραφόμενων τιμών. Και κοκτέιλ μαργαρίτα του Παλώμα στη μισή τιμή. Αυτές οι θεματικές έτσι μέρες στο Madison's λατρεύτηκαν στους προηγούμενους χειμώνες και θα τρέξουν και φέτος, και φέτος θα είναι ακόμα πιο juicy.

Τα άλλα θέματα της επικαιρότητας, τα σχολεία στην Γκράβα παραμένουν κλειστά. Υπάρχει εκεί μια υπόθεση που αφορά οσμή αερίου στις σχολικές εγκαταστάσεις. 4.000 μαθητές κάνουν τα μαθήματά τους online, με τηλεκπαίδευση δηλαδή, καθώς η έλεγχη για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος στην Γκράβα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Εκεί στον Άγιο Λέοντα, εντάξει με τους ψήλους, τους εξολοθρεύσανε. Ε, για πείτε μου, στείλτε κανένα μήνυμα, όλα εντάξει. Ούτε ψήλο στα άχυρα, ε. Για πείτε μας. Καλημέρα στον Άγιο Λέοντα. Σε Λεόν, σε Λεόν. Bonjour, c'est Léon.

Και Cindy Lauper, I drove all night, όταν η βενζίνη ήταν φθηνή. Θα πάμε μέχρι την δεύτερη βόλτα στην αγορά. Στο μεταξύ μπορείτε να καλέσετε 45-670 να παραγγείλετε τον καφέ σας και ό,τι τραβάει οξύς από το φουρνάρικο. Μέχρι να επιστρέψω, παραγγελία σας θα είναι εκεί που είστε.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα. Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Ζάκυνθο των ελαιοραυδιστικών της Κολοβός Group.
8: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
9: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
8: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
9: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
8: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
9: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Ας το πάνω μας.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χομρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
12: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: καλημέρα σας.
1: Ας το διάολο, πρωί.
2: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
3: Μέρα.
4: Το κακό στον καιρό. Που τολμάς να μου πεις και καλημέρα, παλιωτόμαρο.

0: Έλα, ροκάρουμε τώρα, ροκάρουμε λίγο. Το ξεκίνημα της εβδομάδας με ενέργεια. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Καλημέρα, καλημέρα Κωστάκη, καλημέρα Χρυσικόπουλε. Καλημέρα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα. Τους έχουμε, λέει, συνεχίζουμε, γερά, τους έχουμε αυτούς. Για το ντέρμι προφανώς μιλάς, ε. Δεν λέω. Δεν λέω, αλλά ήταν η ομάδα χθες κατώτερη των περιστάσεων. Στις λεπτομέρειες κρίθηκε, δεν έκανα ντέρμπι με πολλές φάσεις και αυτά. Απλά το πήρε αυτός που το ήθελε πιο πολύ και μπήκε με το mentality που λένε, το ότι θέλω να κερδίσω αυτό το παιχνίδι. Πάση θυσία, έστω και με μισό γκολ, γιατί αλλιώς τα πράγματα δυσκολεύουν. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό το φοβερό μεταφραστή που έχει ο Νίστρουπ. Πού τον βρήκανε εσύ αυτόν? Αυτός αντί να μεταφράζει αυτά που λέει ο προπονητής, κατεβάζει πράγματα από το κεφάλι του. Ήρεμα ρωτάω, για ακούστε τον λίγο, για ακούστε τον λίγο.
1: Το αποτέλεσμα που τελικά δεν έρχεται.
2: No, I think we deserve to lose over. It's a tight game, even a tight game. But I think we perform under the level that we can and that we should be able to play. And I think we stress way too much, both 11 versus 11, but actually also 10 versus 11. And then it's a game decided by small margins. There's very few chances in both ends over 95 minutes, but.
0: Λοιπόν, είπε ο προπονητής, έτσι, γιατί εγώ τα μιλάω καλά τα αγγλικά, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Τα μιλάω πολύ καλά. Λοιπόν, και καταλαβαίνω τι λέει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Είπε ότι ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, κρίθηκε σε λεπτομέρειες, σε λίγες φάσεις. Ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο σήμερα και δίκαια χάσαμε, είπε. Υπήρχε πολύ άγχος, στρες, ήταν ισορροπημένο γενικά το παιχνίδι και κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Τίποτα, ούτε κουβέντα για διαιτησία, ούτε για φάσεις, τίποτα, αμφισβητούμενες, τίποτα. Κύριος, πολύ κύριος. Ακούστε τώρα το μεταφραστή. Πώς, τι κατάλαβα από όλα αυτά που είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού?
3: Νομίζω ότι σε ένα αποτέλεσμα ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στην διάρκεια του αγώνα. Είτε μιλάμε για παιχνίδια 11-11 ή παιχνίδια 11-10. Παρουσιάσαμε στο γήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε με την πίεση που υπήρχε, με το πάθος που πήρε στον αγωνιστικό χώρο. Και θεωρώ ότι σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι.

απολύες εχθές θα... θα του έλεγα στη θέση του έτσι και του ψιθυρίσει κάποιος του Νίστρουπ τι, έτσι, τι ακριβώς πώς ακριβώς μετέφρασε τις δηλώσεις του. Θα τον απολύσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πει του πρόεδρου, θα πει του Αλαφούζο και Κυριάννη, send him home, send him home please. Ποιο βλέπεις συνέχεια στα Εξάρχεια, το με τον μεταφραστή ή τον προπονητή? Μένει ο Νίστρουπ στα Εξάρχεια? Δεν νομίζω. Μπορεί να του αρέσουν τα καφέ εκεί πέρα ρε παιδί μου. Τα χαλαρώνει εκεί στην πλατεία. Α, το μεταφραστή, είπα και εγώ.

0: Διαβάζω στην εφημερίδα, φίλε, τώρα στην τοπική των Ερμή. Προβλήματα, λέει, με τις δηλώσεις ΣΟΣΔΕ, ταλαιπωρία, λέει, των αγροτών. Για, βέβαια, γιατί εδώ στη Ζάκηθο έχουμε άλλα επίθετα. Αν λεγόσουνα μαγειρίας, αν λεγόμασταν δηλαδή ορισμένοι μαγειρίες, κάτι θα παίρναμε παραπάνω, ρε παιδί μου. Ή τζιτζίδες, ξέρω εγώ, ή φραπέδες ή οτιδήποτε.
1: Ναι, λέει, δεν ταυτίζονται τα ΚΑΕΚ, λέει. Δεν ταυτίζονται τα ΚΑΕΚ. Τα δεν είναι ΚΑΕΚ. ΚΑΕΚ, ΚΑΕΚΕΣ. ΚΑΕΚΕΣ, ΚΑΕΚΕΣ. Α, δεν ταυτίζεται το ΚΑΕΚ. Με τη ιδιοκτησία σου, ΚΑΕΚΕΣ.

0: back to you. Αγαπημένος Brian Adams. Δεύτερη φορά το back to you σε λίγες μέρες, λέει, τρέχει κάτι. Τι να τρέχει, λέει. Εντάξει, τώρα έτυχε, το έφερε η ροή του, που, έτσι, του προγράμματος. Τι στατιστικά κρατάς, Χρυσικόπουλε, από τα playlists μου. Μεγάλη μου τιμή, μεγάλη μου τιμή. Λοιπόν, να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Δεν ξέρω πόσες συνδέσεις έχετε κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Να έχετε το νου σας, πριν λήξουν οι συμβάσεις σας, οι διετής, να ανανεώνετε τις συμβάσεις σας, γιατί αν το λησμονήσετε, αν σας ξεφύγει, αν σας διαφύγει, θα σας έρθει μετά ο λογαριασμός, ο επόμενος, φουσκωμένος κάνα 40-50%. Στο παγιό του. Ναι, λέει, γιατί μετά, λέει, αν δεν πας σε ένα φυσικό κατάστημα να ανανεώσεις, ή αν δεν, έστω τηλεφωνικά δεν ανανεώσεις. Είναι και αυτή η ταλαιπωρία, ρε παιδί, το φυσικό κατάστημα, στήκεσαι στην ουρά, ας πούμε, στήνεσαι στην ουρά. Εδώ υπάρχουν μόλις δύο σημεία για να σε εξυπηρετήσουν, όσον αφορά συγκεκριμένη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, η οποία κάποτε ήταν ελληνική και τώρα γίνει γερμανική. Έτσι, καταλαβαίνετε πια, για ποια μιλάμε. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να έχετε στο νου σας, πριν εκπνεύσει η ημερομηνία λήξης της προηγούμενης σύμβασης, να πάτε να ανανεώσετε, γιατί αλλιώς θα πληρώσετε τα μαλλιοκέφαλά σας στο επόμενο λογαριασμό. Βέβαια, διορθώνεται αυτό εάν πας μετά και τα λοιπά. Εντάξει, γίνεται ένα... Δεν στα χαρίζουν, ναι, όχι, όχι, όχι. Ό,τι χρεώθηκες, χρεώθηκες. Απλά μέχρι εκείνη τη στιγμή που κάνεις τη νέα σύμβαση, σου αφαιρείται το υπόλοιπο του παγίου. Συμψηφίζεται με τη νέα σύμβαση στο παγίο. Πάλι θα πληρώσεις κάτι παραπάνω, αλλά όχι και 40%. Θα πληρώσεις, ξέρω εγώ, 3 ευρώ το μήνα παραπάνω, 2 ευρώ το μήνα παραπάνω. Και αυτό διαπραγματεύσιμο είναι όμως, γιατί αν τους κάνεις έτσι ένα παζαράκι, θα σας εξηγήσω πώς γίνεται αυτό το παζαράκι μετά το break. Γιατί μας έχουν ζαλίσει τα ούμπαλα. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. με συνέπεια και λύσεις, βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950-45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Καλή αρχή για το road show και πάμε να μας πεις... Τι περιμένουμε για φέτος.
6: Ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη έτσι, επισήμανση για, για την αυριανή πρεμιέρα που ξεκινά από το Μεσολόγγι. Είναι ένας φόρος τιμής για τα 200 χρόνια του Μεσολογγίου, Πέτρο, που με πληγώνει ιδιαίτερα που έρχονται οι Αμερικανοί και κάνουν ταινίες, τα παραμύθια, τα δικά μας με τον Οδυσσέα και όλα αυτά που τα σέβομαι και τα εκτιμώ βέβαια λόγω του Ομήρου.
5: Το πρώτο καρφί έπεσε με το καλησπέρα.
6: Αλλά η ύψιστη ιστορία του Μεσολογγίου και αυτό που συνέβη από χιλιάδες Έλληνες, όπως ξέρει το τι έγινε εκεί, κανένας δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να την κάνει μια ταινία για να τη δει όλος ο πλανήτης. Νομίζω ότι η ηρωική στάση χιλιάδων Ελλήνων που έφτασαν σε σημείο να θέλει ο ένας γονιός να σκοτώσει το παιδί του άλλου για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων, ενώ τους είπανε βγείτε έξω και δεν θα σας πειράξουμε. Είναι μια ιστορία που ποτέ δεν την είδαμε και να τη δει σε παγκόσμιο επίπεδο ο κόσμος για να τιμήσει αυτό το μέρος και αυτούς τους Έλληνες.
7: Καθόλου political correct.
6: Οπότε ξεκινάω φέτος το επεισόδιο για τα 200 χρόνια του Μεσολογγίου από το Μεσολόγγι. Και να είδατε και λίγο Πασόκ πάλι. Πάλι βάζω όπου μπορώ, βάζω Πασόκ.
8: Αυτά τα κάνεις κρυφά! Κρυφά!
6: Ναι, ήταν η τοπική οργάνωση εκεί. Και ήθελα και να πω και κάτι για σένα, Πέτρο, επειδή ξέρω πόσο πολύ σε απασχολούν κοινωνικά ζητήματα, εννοείται και λόγω της εκπομπής. Πέτρο, συνάντησα και θα ήθελα πάρα πολύ ο κόσμος, ακόμα και αν επιλέξει να δει κάτι άλλο το βράδυ του Σαββάτου, να ρίξει απλά λίγο χρόνο σε αυτό που θα συμβεί κάπου προς το τέλος της εκπομπής. Συνάντησα ένα ζευγάρι η κοπέλα ηλικίας 19 χρονών, ο νεαρός νομίζω κάπου λίγο πάνω από τα 20, που έφυγαν από την Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, για να πάνε να γίνουν βοσκοί λόγω της αποκέντρωσης που τους υποσχέθηκε η πολιτική ζωή αυτού του τόπου, και πήρανε πρόβατα και κατσίκια. Τους συνάντησε τυχαία σε ένα χωριό.
9: Αρχίζει να αποκτά ενδιαφέρον.
5: Συγγνώμη, για ξαναπες τις ηλικίες, γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο λες, Γρηγόρη.
6: 19 χρονών μια κοπέλα που την άφησαν οι γονείς της να φύγει, και αυτό το παιδί λίγο πάνω από τα 20 φύγανε από την Αθήνα που ήταν σερβιτόρι σε κλαμπ, σε μπάρ, οτιδήποτε άλλο, και πήγαν και κάνανε, πήραν πρόβατα και κατσίκια.
5: Μπράβο.
6: Και έγιναν βοσκοί.
5: Μπράβο.
6: Λίγο καιρό μετά από αυτή τους την απόφαση, ήταν έτοιμα τα παιδιά να βάλουν τα κλάματα με απογοήτευση.
5: Γιατί?
6: Και γύρισα και εγώ και στην κάμερα και είπα: πείτε τα αυτά στη Βουλή.
5: Γιατί?
6: Είναι ψέματα αυτά που λένε για την αποκέντρωση. Είναι ψέματα.
10: Πέτρα, λέει ποτέ ψέματα ο μάθος που στάνος.
6: Τα παιδιά θέλουν να γυρίσουν πίσω τρέχοντας. Δεν τους βοήθησε κανείς. Λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ που κάποιοι φάγαν τα λεφτά, δεν πήραν τίποτα.
11: Επικαλούν το δικό μας.
6: Τα μισά κατσίκια τους τα έχουν φάει λύκη, τα άλλα προσπαθούν δύο νέα παιδιά, επειδή ακούω για αυτή την περιβόητη αποκέντρωση.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Αλλά όταν κάποιος, εγώ επειδή δεν κάνω κοινωνική εκπομπή, Πέτρο, και το ξέρεις ότι αν ήθελα να βγάλω το κακό σκήμενα της Ελλάδας, η εκπομπή θα ήταν σοκαριστική με αυτά που συναντάω στα χωριά και στους δρόμους.
9: Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
6: Αλλά πάμε να γελάσουμε. Όμως αυτό με πόνεσε τόσο πολύ την καρδιά, μια Ελλάδα που πεθαίνει, μια Ελλάδα που ερημώνει. Πάνε δύο παιδιά να φύγουν από την Αθήνα να κάνουν μια δουλειά και είναι με κλάματα έτοιμοι να φύγουν τρέχοντας. Λένε ψέματα.
9: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
5: Γιατί η πολιτεία, Γρηγόρη μου, είναι απούσα. Αντιλαμβάνεσαι, γιατί τα λεφτά για τους κτηνοτρόφους δεν πρέπει να πάνε σε αυτά τα παιδιά τα οποία θέλουν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία. Πρέπει να τα φάνε όλα αυτά τα λαμόγια, συγγνώμη για την έκφραση, τα οποία τα τρώγουν όλα αυτά τα χρόνια.
9: Τι υπονοείτε!
6: Και να σου πω, Πέτρο, ότι με πειράζει. Εγώ φεύγω από την πολιτική σκηνή που εγώ πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να είναι καλοπροαίρετος. Και ο πρωθυπουργός ο εκάστοτε,
5: ναι,
6: και ο βουλευτής και ο πολιτικός. Όταν για αυτό το περιβόητο σύστημα, αυτό που λέμε το γραφειοκρατικό και το δημόσιο, αν είσαι εσύ ένας υπάλληλος στο Υπουργείο Γεωργίας, ας πούμε, και βλέπεις ότι ένα παιδί 22 χρονών, 25, ζητάει να πάρει τα χρήματά του γιατί έχει φτιάξει μια μονάδα. Και δεν θα βοηθήσεις όταν βλέπεις μια τέτοια ηλικία, σαν άνθρωπος το λέω.
5: Είναι αυτά τα γρανάζια τα παιδιά. Είναι τα γρανάζια τώρα, ξέρεις, Γρηγόρη, ότι αν δεν έχεις και λίγο μέσο, αν δεν έχεις και λίγο...
9: Η Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι!
6: Πρώτη φορά συνάντησα, ταξιδεύω 30 χρόνια σε όλα τα χωριά. Πρώτη φορά είδα 19 χρονών κοπελίτσα, είχε ακόμα, φαντάσου, τα νύχια της, ενώ δούλευε μέσα στις κοπριές και σε αυτά, τα είχε ακόμα η κοπέλα περιπλημένα τα νησιά της, ωραία.
9: Μόνο γκρίνια! Στην γκρίνια στο πρώτη!
12: Γρηγόρη μου, σχεδόν...
6: Και θέλω να πω... Ναι, πες μου, Θανά, πες μου...
12: Σχεδόν κάτι αντίστοιχο έγινε και στα Φουρνάια Βρετανίας, παρά τις προσπάθειες της δασκάλας, της νέας κοπέλας που είναι εκεί. Δυστυχώς.
6: Ναι. Εγώ απλά σοκαρίστηκα, Θανάση, και μου λένε θα φύγουμε. Δώσανε μία περίοδο 3 μηνών, δεν μπορούμε. Και λέω, ναι, πού πάει αυτή η χώρα, γιατί λένε ψέματα.
9: Εμείς είμαστε αληθινή όαση, πραγματική όαση.
6: Γιατί λένε αδειάζει όλη η Ελλάδα. Και όταν δύο παιδιά πάνε να δουλέψουν πίσω και να γίνουν βοσκοί, δεν τους δίνουν τα χρήματά τους, πρέπει να πάρουν και ξαναγυρίζουν.
5: Έτσι ακριβώς.
6: Πού πάει αυτή η χώρα, διαλύομαστε. Πέτρο, διαλύεται το σύμπαν, αδερφέ.
5: Αγοράκι.
6: Διαλυόμαστε.
5: Αγοράκι.
6: Καταστρεφόμαστε. Όποιος δεν γυρίσει τα σύνορα γύρω-γύρω να δει, καταστρέφεται η Ελλάδα. Χάνεται.
13: Εμείς τι να κάνουμε τώρα, έτσι.
5: Είδες όμως, Γρηγόρη, ότι αυτή η εξαιρετική εκπομπή, την οποία όλοι θα παρακολουθήσουμε αύριο στη μεγάλη πρεμιέρα στις 9, έχει κοινωνικό αποτύπωμα. Έχει κοινωνικό αποτύπωμα. Γιατί
6: εννοείται,
5: αυτή την ιστορία εμείς δεν θα τη γνωρίζαμε. Αυτά τα παιδιά δεν τα γνωρίζαμε ποτέ. Άρα λοιπόν εσύ γίνεσαι κοινωνός του τι ακριβώς συμβαίνει στην περιφέρεια.
6: Πέτρο, να μπορέσει να τους βρεις. Γιατί εγώ δεν ξέρω αν έχω κρατήσει τηλέφωνο από τα παιδιά. Όχι, θα ρωτήσω τους συνεργάτες μου και μετά το ρεπορτάζ να κάνεις ένα θέμα και να μπορέσουν, αν θέλουν τα παιδιά να μιλήσουν, να σου πούν τι πόνο τραβήξαν δύο νέα παιδιά που αφήσαν την Αθήνα. Γιατί αυτά υπόσχονται. Φύγεται, λέει, αποκέντρωση. Πού να πάει, πού να πάνε.
5: Ναι, να πάνε και να πεθάνουν τη πείνα στο τέλος της ημέρας.
14: Δεν καταλαβαίνω πώς θέλει το επιτελικό κράτος γι' αυτό.
12: Θα γυρίσουν και χρεωμένοι.
15: Λοιπόν. Κατάντια, με συγχωρείτε.
9: Σταματήστε την κλάψα, ας πούμε, τη μιζέρια. Σταματήστε, βλάπτετε την Ελλάδα, σταματήστε. Ξυπνήστε!
16: δικαστήριο θα έχει το γράμμα.

0: Τελευταίο μέρος εδώ στον Στίγμα για 15 λεπτά ακόμα περίπου μαζί. Όπως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Το ραδιόφωνο που σας ενημερώνει και σας ψυχαγωγεί. Το ραδιοφωνικό σοου που τρελαίνεστε να ξεκινάτε τη μέρα σας μαζί του. Μαζί μας. Μιλάει στο μικρόφωνο, διαλέγει τις μουσικάρες. Ο Στάθης Λογοθέτης.
1: Αγαπημένη!

0: αυτή η φωνή σου και όταν τραγουδάς και όταν μιλάς.
1: Λοιπόν, σας έλεγα έτσι ότι θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια κατάσταση την οποία σίγουρα έχετε πολλοί από εσάς βιώσει, έχετε βρεθεί στην ίδια θέση με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, με τα συμβόλαια τα οποία ξαφνικά βρίσκονται στον αέρα και μετά σου έρχεται μια χρέωση στον επόμενο λογαριασμό με το πάγιο ανεβασμένο 40% 50. Κάτι τέτοια λοιπόν γίνονται και με την σταθερή και με την κινητή τηλεφωνία. Και εκεί έρχεται η ώρα που εσύ πρέπει να πάρεις την εκδίκησή σου. Καταρχάς θα πας πρώτα απ' όλα να διαμαρτυρηθείς, έτσι. Αν δεις ότι δεν θα πάρεις και πολύ έτσι συμπάθεια από τους πολιτές, δεν έχεις παρά να πεις ότι εγώ θα φύγω, θα πάω στους άλλους. Στην αρχή θα σου πούνε, θα το παίξουν άλλα, θα σου πούνε να, βεβαίως, ελεύθερη οικονομία έχουμε. Μπορείτε να δείτε αν υπάρχει κάποιο πακέτο που σας ενδιαφέρει στον ανταγωνισμό και να το επιλέξετε. Όταν θα πας όμως στον ανταγωνιστή και θα του ζητήσεις το πακέτο το οικονομικό και τα λοιπά που σου τα παρέχει όλα και αυτά, εκεί αρχίζει άλλο σκηνικό. Αλλά καλύτερα θα στα πει ο Ευθύμης, ο συνάδελφος Ευθύμης. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό Music 89,2. Ο Κάλφας. Ο Ευθύμης ο Κάλφας.
2: Γιατί για να μείνεις στην ίδια εταιρεία κινητής πρέπει πρώτα να φύγεις από την ίδια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας? Ποιος τη σκέφτηκε αυτή η διαδικασία? Μπράβο. Μπράβο, εσύ που τη σκέφτηκες, συγχαρητήρια. Μπράβο. Έχω συμβόλαιο σε μια συγκεκριμένη εταιρεία 50 χρόνια τώρα το έχω το συμβόλαιο. Λίγη. Το συμβόλαιο τελειώνει. Με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε κύριε Κάλφα, να σας ανανεώσουμε, να με ανανεώσετε. Τριπλάσια τιμή. Λέω ρε παιδιά, πώς γίνεται την τριπλάσια τιμή? Ανεβάζεις λίγο, όχι επί τρία. Δεν γίνεται, λέει, δεν μπορούμε. Αυτό μας δίνει το σύστημα. Θα φύγω, λέω. Παρακαλώ να φύγετε. Από εκεί περάσαν κι άλλοι, από το πεζοδρόμιο να πάτε. Πηγαίνω σε ένα κατάστημα ανταγωνιστικής εταιρείας. Μπαίνω μέσα, λέω γεια σας, θέλω αυτό το πρόγραμμα που είναι όλα ελεύθερα. Unlimited, όλα, όλα. Μου λένε τέλεια, το έχουμε σε αυτή τη τιμή, εξευτελιστική τιμή. Σε σύγκριση με αυτά που πλήρωνα, λέω το θέλω, αυτό δώστε μου. Μπαίνουμε σε διαδικασία, γνωρίζομαι με την υπάλληλο, κάνουμε 45 λεπτά, υπογραφές, gov, mov, μου δίνει κάρτα, μου δίνει χαρτιά, υπογράφω, δίνω αίμα μου, παίρνει το DNA μου, βάζει εδώ την μπατονέτα μου, κάνει έτσι να τα έχω όλα, μου συνδέει σπίτια, τηλέφωνα, ρολόγια, βαράνε όλα ταυτόχρονα, επιβεβαιώσεις από παντού. Δεν προλαβαίνω να πάω στο σπίτι, με παίρνει τηλέφωνο η εταιρεία στην οποία ήμουνα γιατί της πήγε έτοιμα φορητότητας. Λένε κύριε Κάλφα, γιατί θέλετε να φύγετε? Στο είπα πριν 2 ώρες, θα φύγω, και με είπες από εδώ να πας. Αφού σου το είπα, γιατί κάνεις την έκπληκτη? Α, μου λέει, εμείς είμαστε άλλο τμήμα. Λέω τι θέλετε, να σας κάνουμε μια καλύτερη τιμή, μου λέει. Και μου δίνουν μια προσφορά καλύτερη από αυτή που είχα. Καλύτερη από αυτή που μου πρότειναν για να μείνω. Και καλύτερη προσφορά από την εταιρεία στην οποία είχα πάρει ήδη. Δεν ξέρω, καταλάβατε τι λέω, γιατί είμαι τρελαμένος αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν μου το δώσετε, λέω, εξ αρχής αυτό το πρόγραμμα? Δεν γίνεται, λέει, πρέπει να φύγετε πρώτα. Αυτό δεν είναι κινητή τηλεφωνή, αυτό είναι πρώην δίδυμος. Όσο με έχεις, δεν με θέλεις. Όταν φεύγουμε, παίρνεις τηλέφωνο. Και κάνει τη διαδικασία, μου λέει, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Επειδή πήγατε σε κατάστημα, το ανταγωνιστικό κατάστημα, για να κάνετε την αίτηση, πρέπει να μπείτε στην άλλη εταιρεία, να δουλέψει 2 μέρες στο σήμα, να κάνετε αίτημα στη δικιά μας για να σας πάρουμε από εκεί με αυτή τη τιμή. Λέω συγγνώμη, αλλά έχω συμβόλαιο και μου είπαν ότι αν φύγω σε 2 μήνες θα πρέπει να πληρώσω 2 πάγια ως πέναλτι. Α, μου λέει, μην αγχώνεστε, θα πληρώσουμε εμείς αυτά. Είστε λήθοι. Λιγότερα λεφτά θα δίνατε σαν εταιρεία αν με ανανεώνατε στο προηγούμενο πρόγραμμα για τα άλλα 2 χρόνια, να πάω να το κλείσω, να πάω στη διαβολτημάνα, να πάω στις δουλειές μας. Γιατί για να μείνεις στην ίδια εταιρεία κινητής πρέπει πρώτα να φύγεις από την ίδια εταιρεία κινητής?
1: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Και επειδή λοιπόν ποντάρουν ότι ο καταναλωτής θα βαρεθεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή θα είναι πολύ κουραστικό να υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία, σου λέει εδώ θα τον πάρουμε εδώ με 3 ευρώ παραπάνω το μήνα να ανανεώσει. Ενώ μπορούν κάλλιστα να σε ανανεώσουν με την ίδια τιμή. Γιατί έτσι. Αλλά το παίζουν. Σου λέει κόλλα γράμματα. Σου λέει θα μπορούμε να δούμε. Γιατί συνήθως οι 8 στους 10 δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Να κάνουν όλοι αυτοί την μανούβρα προκειμένου στο τέλος να έχουν μία ακόμα καλύτερη προσφορά από την εταιρεία στην οποία ήδη βρίσκονται. Αλλά επειδή έληξε το συμβόλαιο, επειδή έληξε η σύμβαση και πρέπει να ανανεωθεί, πρέπει να πληρώσουν κάτι.

Σε βάζω διαδικασία να πας να κάνεις αίτημα φορητότητας. Μόλις τους έρθει το αίτημα φορητότητας, σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε: μα γιατί θέλετε να φύγετε? Μήπως γιατί δεν εξυπηρετήθηκα? Μήπως γιατί δεν με σεβαστήκατε σαν πελάτη τόσα χρόνια? Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν με τις εταιρείες τηλεφωνίας και τις εταιρείες ενέργειας, να ξέρετε. Ο άλλο το παίρνει τηλέφωνο ό,τι ώρα να είναι από τη ΧΙΠΣΙΖ. Έτσι, ενέργεια, εταιρεία ενέργεια, σου λέει: σας έχουμε 2 μήνες δωρεάν πάγιο. Σοπα ρε παιδί μου. Αλλά μετά είσαι υποχρεωμένος 2 χρόνια να μείνεις εκεί. Να μην το κουνήσεις. Αλλιώς θα πληρώσεις πέναλτι.

Παρά 10 στον στίγμα. 33409 το τηλέφωνο του Λαδολέμον. Για να πάρει τηλέφωνο να ρωτήσετε τι μαγειρεύει σήμερα στην κουζίνα. Κατσαρόλα φούρνο, πέρα από τα ψητά του. Να επιλέξετε τι θα παραγγείλετε για φαγητό το μεσημέρι, αφού δεν αποφασίσατε τι θέλετε να μαγειρέψετε, αφού κουραστήκατε και δεν μπορείτε να μπείτε στη διαδικασία να μαγειρέψετε. Πάρα πολύ γρήγορο delivery, άμεση παράδοση της παραγγελίας σας, αρκεί να παραγγείλετε εγκαίρως βέβαια, έτσι. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Και το βράδυ μόνο ψητά, καθημερινά εκτός Κυριακής. 33 409.

Así que en Mango Mayonnaise, Mango Salsa, Luis de Onion, tacos guacamole, sour cream, pico de gallo, tacos guacamole, chimichurri, mayo. Είδατε τι ωραία που σας τα λέω τα μεξικάνικα, πως τα μιλάω ωραία, ε? Με τραγανές γαρίδες, αυτό είναι. Αυτό είναι, τραγανές γαρίδες. Γουακαμόλε και χιμιτζούρι. Μέιο. Χιμιτζούρι. Και μια μαργαρίτα έτσι στο πλάι. Ή μια παλώμα. 30% σήμερα, στο μόνο σήμερα. Είναι the Monday, Mexican Mondays. Στο Madison's. Και 50% μισή τιμή τα κοκτέιλ. Τα μεξικάνικα. Και εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Μην ξεχάσετε να περάσετε σήμερα και από το Welcome Store εκεί στην Κεντρική Διαστάμβηση στο Γαϊτάνι για τις προσφορές ημέρας. Αυτές οι προσφορές ημέρας είναι που είναι ξεχωριστές κάθε μέρα σε διαφορετικές ηλεκτρικές συσκευές, μικρές ή μεγάλες. Μπορείτε να βρείτε μια ευκαιρία εκεί που σαν αυτή δεν θα βρείτε άλλη. Κάντε τη βόλτα σας, κάντε τη βόλτα σας.

0: Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί, εδώ στον Στίγμα 97.6, αύριο Τρίτη, ίδια ώρα. Και μέχρι να το ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες και όλους.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος. Για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
6: Στίγμα Radio. Εδώ είναι το λιχνάρι, το νιώθω.
7: Είναι η πίσω είσοδος, ελάτε.
8: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
6: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
10: Παλιά, όλα τα σπίτια είχαν το κελάρι τους. Εκεί αποθηκεύαν τα πάντα, από είδη μπακαλικής μέχρι τυροκομικά, βότανα, αφεψίματα, τα τοπικά τους προϊόντα, κρασιά για να έχουν την κάβα τους. Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός κελαριού. Έχουμε όμως το κελάρι. Όλα όσα αναφέραμε και συγχρόνως καφεκοπτίο, κάβα, ξηρή καρπή. Όλου του κόσμου οι καφέδες κόβονται παρουσία του πελάτη. Όλα τα παχαρικά του κόσμου, τα κρασιά και τα γλυκίσματα. Το κελάρι. Κάλβου 51. καλάθια για δώρα και delivery. Το κελάρι. Τηλέφωνα 26 951 01 296 και 697 800 4661.
11: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
12: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Στίγμα Radio. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

Και βέβαια ακούτε Στίγμα μαζί μέχρι τις 12, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Και εννοείται ότι εσείς μπορείτε και το κάνετε άλλωστε να μας, και να μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά, εννοώ, μέσω του stigmafm.gr, αλλά και να επικοινωνείτε μαζί μας με τα δικά σας μηνύματα, έχοντας τρεις επιλογές στη διάθεσή σας για να τα στείλετε: email, Viber ή WhatsApp. Που δόλος είμαστε μόνοι, εκτός από εσάς που είστε η μεγάλη μας παρέα. Μαζί μας καθημερινά είναι η εταιρεία Μπράτης με πάρα πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Κουρτίνες και κουρτινόξυλα για όλο το σπίτι, υφάσματα, χαλιά και μοκέτες σε μια τεράστια γκάμα, είτε κλασικά είτε μοντέρνα. Τα μοναδικά έπιπλα της Sofa Company. Τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ. Τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν διεθνώς και είναι αυτά της Elite Strom. Μόνο ο Μπράτης τα διαθέτει όλα αυτά τα είδη, και φωτιστικά και πάρα πολλά άλλα. Σε προσιτές τιμές όλα και μεγάλες προσφορές καθημερινά. Μπράτης στο Γαϊτάνι με το μεγάλο εκθεσιακό του χώρο, αλλά και στην πόλη Φοσκόλου 19. Μαζί μας είναι και η Levante Ferries με τα 4 δρομολόγια που εκτελεί αυτή την περίοδο από και προς τη Ζάκυνθο. Να επιλέγετε να αγοράζετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσω του site levanteferries.com. Αυτή είναι η πιο εύκολη, γρήγορη διαδικασία που μπορείτε να κάνετε. Άμεσα έρχεται στο κινητό τηλέφωνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ούτε να το χτυπώσετε, δεν υπάρχει λόγος. Το μόνο που θα κάνετε μετά είναι να πάτε στο πλοίο για να γίνει το check-in. Το δρομολόγιο που έχετε εσείς επιλέξει. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι σχετικά αίθριος. Τι εννοώ σχετικά? Θα έχουμε νεφώσεις και κατά διαστήματα αυξημένες. Από το βράδυ και μετά, δηλαδή από τις 9-10 η ώρα το βράδυ, θα αυξηθούν περαιτέρω οι νεφώσεις. Και αύριο, σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο, θα έχουμε βροχές, κάτι που δεν δείχνει ότι θα έχουμε σήμερα. Οι χθεσινές βροχές μας προκάλεσαν προβλήματα εδώ στο νησί. Καλά, δεν έβρεξε και πολλή ώρα, αλλά έβρεξε πολύ για λίγη ώρα. Θα τα πούμε στην πορεία. Στους 23 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα, βορειοδυτική άνεμη. 4 και κατά τόπους 5 μποφόρ. Σήμερα να πω χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη, τον Ανδρόμαχο, τον Βαλάντη, την Μάχη, την Μαχούλα. Χρόνια σας πολλά. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης. Από σήμερα και μέχρι τις 18 του μήνα πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις της Ευρωπαϊκής αυτής ημέρας συντήρησης, με κεντρική ημερομηνία την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με στόχο την ανάδειξη της συμβολής της συντήρησης στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την γνωριμία του κοινού με την αθέατη, αν θέλετε, πλευρά του επαγγέλματος του συντήρησης.

Σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας. Καθιερώθηκε από το 1996 από τη Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας.

να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν κάποτε σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου. Το 1810 διοργανώνεται το πρώτο φεστιβάλ Oktoberfest. Για να εορταστούν τότε οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Και αργότερα βέβαια αυτή η γιορτή θα γίνει θεσμός, θα γίνει το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στον κόσμο. Στο Μόναχο βέβαια. Το 1830 γεννήθηκε ο Ανδρέας Συγκρός, επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Το 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο βέβαια την εταιρεία Siemens. Το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα, όνομα και αυτό, ε. Το 1920 πέθανε ο Αλέξανδρος ο πρώτος, βασιλιάς των Ελλήνων. Και το 1924 γεννήθηκε ο μοναδικός Μίμης Πλέσας. Τι να πρωτοπείς για το Μίμη Πλέσα. Εγώ επέλεξα μία από τις δεκάδες τεράστιες επιτυχίες του, με το Δάκι, τόσα καλοκαίρια. Ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, ο Μίμης Πλέσας, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα μεν, αλλά ο πατέρας του ήταν από τη Ζάκυνθο, η μητέρα του από τη Μικρά Ασία. Έγραψε πλήθος τραγουδιών, μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Τα οποία τα ερμήνευσαν σπουδαίες φωνές, η Νανά Μούσκουρη, η Τζένι Βάνου, η Γιωβάνα, η Μαρινέλα, ο Γιάννης Βογιατζής, ο Γιάννης Πουλόπουλος, ο Τόλης Βοσκόπουλος, ο Στράτος Διονυσίου, ο Δάκης τώρα που ακούμε.

Μίμης Πλέσας λοιπόν, ένα πάρα πολύ μεγάλο κορυφαίο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική, από όποιο, σε όποιο επίπεδο και αν το δει κάποιος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το 1937, σαν σήμερα 12 Οκτωβρίου, γεννήθηκε η Μάρθα Βούρτσι. Το 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. 1971 πέθανε ο Ντίν Άτσεσον, υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστός από το μόνιμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Και το 1984 κυκλοφόρησε αυτό τραγούδι. Από τον Prince, Purple Rain.

Συνεχίζουμε και ακούμε πριν, είστε με χαλάει καθόλου. 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau. Το 1996 πέθανε ο Jean René Lacoste, Γάλλος ταινίστας, ιδρυτής της φερόμενης εταιρείας ειδών ρουχισμού με σήμα το κροκοδυλάκι, η γνωστή Lacoste. Και ήταν 1999, 12 Οκτωβρίου, όταν αναστάτωση προκαλεί τότε στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας η συνέντευξη του Συμβούλου του Κώστα Καραμαλή, Γιάννη Λούλη, στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Την αντίδρασή τους εκφράζουν οι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας τότε, Άρης Πιλιοτόπουλος, δηλώνει ότι ο κύριος Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα, συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Και την επομένη ο κύριος Λούλης θα υποβάλει την παραίτησή του από την θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμαλής.

Λοιπόν, για να περάσουμε στην κεντρική επικαιρότητα, πλησιάζουμε ολοταχώς στην ημέρα που θα ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, που είναι η 15η Οκτωβρίου. Την Τετάρτη αναμένεται να ακούσουμε και τις ανακοινώσεις από το κυβερνητικό επιτελείο για το όλο πλαίσιο, αν θέλετε, στήριξης σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, για να στηριχθούν τα νοικοκυριά. Λοιπόν, ο στόχος της κυβέρνησης είναι, και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, για να μην πολυλογούμε και λέμε πολλά, ότι θα ξεκινήσει η διάδυση του πετρελαίου με μια τιμή περίπου στο 1,5 ευρώ το λίτρο. Βέβαια, παράλληλα υπάρχει και μια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης που φτάνει και το 20%. Τώρα, κατά πόσον αυτό το 1,5 που φαίνεται ότι θα διαμορφωθεί η τιμή αναλύτρο του πετρελαίου θέρμανσης, αν ικανοποιεί, αν είναι αρκετό, είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Σίγουρα ξεκινά, σε κάθε περίπτωση θα ξεκινήσει η διανομή του πιο ακριβά από την πέρυσι τέτοια εποχή, έτσι. Θα δούμε βέβαια μέχρι τέλους τι μελιγενέστε, διότι η κυβέρνηση επιχειρεί να λάβει ένα μεγάλο πακέτο και από την Ευρώπη. Θα τα δούμε μόνος όλα αυτά μέσα στην εβδομάδα αυτή. Άλλωστε, την Τετάρτη θα ξέρουμε επακριβώς και τις τιμές και το τι έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση, αν μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο.

Έχει ξεσπάσει ένας άγριος καυγάς μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Με αφορμή ένα άρθρο του κυρίου Καρτερού στην εφημερίδα των συντακτών, με ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε, καταλογίζει ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα την ευθύνη.

Αναφέρει το Πασόκ, το γιοταχή κόμμα του Τσίπρα δείχνει ότι ξέμεινα από πολιτικά καύσιμα και καταφεύγει στην τοξικότητα και τον λίβελο. Η επίμαχη φράση έτσι, στο άρθρο του κυρίου Καρτερού ήταν το ένα ερώτημα, τελικά είναι βλάκας ο Ανδρουλάκης. Βέβαια αναλύει το γιατί θέτει αυτό το ερώτημα. Τι συμβαίνει τελικά με τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν ο τίτλος, αν θέλετε, του άρθρου. Για σχεδιασμένη επιχείρηση συκοφάντης του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο η Ελλάς. Και είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα.

Λοιπόν, μετά θα περάσουμε και στα τοπικά μας. Να θυμίσω ότι και σήμερα μαζί μας είναι η Αγκροκέρ Κεφαλινός, είναι στα Ντουρέικα Γαϊτανίου και διαθέτει ό,τι θέλουν οι αγρότες μας, εκτός από πλήρη γκάμα εξαρτημάτων, αγροεφοδίων, μηχανημάτων και τα σχετικά. Διαθέτει και ποιοτικά προϊόντα, κορυφαία, επώνυμα, είτε είναι λιπάσματα, είτε ελαιοραδιστικά. Για παράδειγμα, είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Colovos Group. Φυσικά διαθέτει πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, διαθέτει υπηρεσίες γεωπόνου, πολύ σημαντικό, για να καθοδηγείτε ειδικά ο ερασιτέχνης αγρότης. Και ένα πάρα πολύ ακόμα χρήσιμο εργαλείο είναι η συνεργασία της Agrocair με το Ινστιτούτο InviroLabs, το οποίο τι κάνει, πραγματοποιεί υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις σε γεωργική γη, σε καρπό, σε ελαιόλαδο, σε ελαιοτριβία, με πάρα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα για τους αγρότες. Διαθέτουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους. Μπορείτε να καλέσετε και για περισσότερες πληροφορίες στο 23 3 48.

0: Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 12 βεβαίως. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Ακούτε Στίγμα. Μας ακούτε και διαδικτυακά. Στίγμα.fm.gr. Τα δικά σας μηνύματα μέσω του site, είτε επιλέγοντας Viber είτε WhatsApp είτε email. Πάμε για την πρώτη μας διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Ζάκυνθο των ελαιοραυδιστικών της Κολοβός Group.
1: Stigma Radio. You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining επιχείρηση.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
7: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ακούτε στίγμα 40 λεπτά μετά τις 10 ή αν θέλετε 20 λεπτά πριν από τις 11. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο, καλή εβδομάδα σε όλους. Χθες λοιπόν Κυριακή είχαμε μια έντονη βροχόπτωση, η οποία βέβαια δεν διήρκησε πάρα πολλές ώρες, δεν διήρκησε πολύ, όμως ήταν πάρα πολύ έντονη, έριξε πάρα πολύ νερό σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και αποτέλεσμα αυτού ήταν να επανέλθουν στην επιφάνεια τα ίδια γνωστά προβλήματα κάθε φορά που στη Ζάκυνθο βρέχει έντονα και κυρίως την αδυναμία απορροής των υδάτων σε αρκετά σημεία στη Ζάκυνθο. Τα προβλήματα τοπίστηκαν κυρίως στην πόλη και στην πλατεία Αγίου Μάρκου και στην περιοχή της Αγίας Τριάδας και του Κρυονερίου, έτσι, πιο συγκεκριμένα και στην Αγία Παρασκευή. Βέβαια τα συνεργεία του Δήμου, της πολιτικής προστασίας ήταν στο δρόμο, έκαναν επιτόπου έρευε με αυτοψίες και παρεμβάσεις όπου χρειάστηκε. Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργήθηκε εκεί στο Κρυονέρι, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής. Για να μην μακρηγορώ, θα μιλήσουμε τώρα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Κώστα Κόκορη. Τον έχουμε μαζί μας, τον καλημερίζω. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Κόκορη.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για πείτε μου έτσι, για να μην τα λέω εγώ, ποια ήταν τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίστηκαν εχθές Κυριακή?
1: Ακούστε με, τα προβλήματα αυτά είναι διαχρονικά. Κάθε που γίνεται μια απότομη βροχή στην αρχή του φθινοπόρου, δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα. Ναι. Γιατί κατεβαίνουν φερτά υλικά, μολώνουν τα φεάτια, γίνονται εκεί που πρέπει να κάνει δυνατά. Απορροεί τα νερά και δημιουργείται αυτό.
0: Ναι.
1: Μετά την χθεσινή βροχή που ήταν πολύ ραγδαία και πάρα πολλά κυβικά ρίξε, πέσανε για 40 λεπτά περίπου που κράτησε,
0: ναι,
1: γίνηκανε λίμνες, παρουσιαστήκανε πλατεία Αγίου Μάρκου, Σκόλου, σε διάφορα μέρη της πόλης.
0: Ναι.
1: Παραλιακή, έπειτα με την άμεση κινητοποίηση των εργαζομένων του Δήμου, ήταν και Κυριακή μεσημέρι, αυτό που δεν δουλεύουν.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά προς τιμή τους, με τα πρώτα τηλέφωνα που πέσανε, παρευρεθήκανε αμέσως πήγανε και καθαρίσανε τα φρέατια.
0: Ναι, στα σημεία που εντοπίστηκαν τα προβλήματα.
1: Στα σημεία που εντοπίσαν τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Μέσα σε 10 λεπτά είχαν φύγει τα νερά, είχαν στραγγίξει.
0: Mm.
1: Το πιο σοβαρό πρόβλημα δημιουργήθηκε στο Κρυονέρι, στην περιοχή Αγία Βαρβάρα, πάνω προς το νεκροταφείο.
0: Στην Αγία Παρασκευή.
1: Στην Αγία Παρασκευή, ναι, ναι, συγγνώμη.
0: Εκεί δημιουργήθηκε το θέμα, γιατί είχαν γίνει παρεμβάσεις που είχαν
1: προηγηθεί. Είχαν γίνει κάποιες παρεμβάσεις και ήταν τρία άρθρα εκεί για αυτό, και με τη βροχή την απότομη το πήρε το τρία άρθρα και κατέβηκε κάτω.
0: Για να
1: και δημιουργήθηκε το πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, για να καταλάβει και ο κόσμος τι σημαίνει 3α. Έτσι, γιατί
1: είναι, το χαλίκι,
0: είναι το χαλίκι. Μπράβο, ναι, αυτό. Ναι,
1: ναι, πεβήκαμε άμεσα με μηχανήματα, με φορτηγό, το καθαρίσαμε.
0: Mm.
1: Με εργαζόμενους πάλι του Δήμου εκεί και κάμανε παρέμβαση. Τα καθαρίσαμε, πλύναμε, η απορροή του νερού έφευγε κανονικά από τα φρεάτια, μόλις καθαριστήκανε από τα φερτά υλικά. Και σήμερα είναι εκεί πάλι το συνεργείο του Δήμου, από ό,τι γνωρίζω, δεν έχω πάει, θα πάω σε λιγάκι από εκεί μια βόλτα, να δω, να ανοίξουν ένα σαντάκι που κατεβαίνει. Είχαν πέσει χαλίκι μέσα και το είχε κλείσει.
0: Το είχε φρακάρει.
1: Να μην φεύγουν, ναι. Το είχαν φρακάρει και να καθαριστεί όλο αυτό που κατεβαίνουν τα νερά από πάνω από το νεκροταφείο, να φεύγουν από εκεί. Να μην βγαίνουν κάτω στον δρόμο, να παίρνουν.
0: Ναι. Το πρόβλημα.
1: Μόνο να φεύγουν στη θάλασσα.
0: Το πρόβλημα εκεί, κύριε Κόκορη, εντοπίζεται απάνω στη. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα από το νεκροταφείο απάνω ή στο σημείο.
1: Κατεβήκανε από ψηλά πάνω από το νεκροταφείο τα νερά. Όπως και ανεβαίνω απάνω από τη δεξιά μεριά.
0: Ναι. Άρα εκεί πρέπει να γίνει μια παρέμβαση ώστε να. Στην επόμενη.
1: Ναι, ναι, εκεί, και γι' αυτό έχει κάτω και το χαντάκι με τη σιδεριά για να παίρνει τα νερά να μην βγαίνουν κατευθείαν στον δρόμο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Αλλά με τον μπάζωμα που έγινε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Δημιουργήθηκε αυτό.
0: Αυτό είναι το ζήτημα,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Και ξέρετε τώρα, το γνωρίζετε, δεν χρειάζεται, δεν σας λέω κάτι καινούργιο, ναι, ότι οι κάτοικοι εκεί φοβούνται ότι επειδή θα ξαναφύγει η χαλίκη από εκεί που
1: με
0: έγινε.
1: Με το δίκιο τους φοβούνται. Με το δίκιο τους φοβούνται.
0: Και διαμαρτύρονται.
1: Φυσικά το γνωρίζω πολύ καλά ότι έχει συμβεί.
0: Ναι, ναι. Το θέμα είναι αν μπορεί να διορθωθεί. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα.
1: Αυτό είναι το θέμα και το ζητούμενο και από εμάς, να το κλείσουμε το θέμα, να γίνει αυτό που πρέπει, να μην δημιουργείται το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ να παρεύω περισσότερο. Εγώ είμαι σαν πολιτική προστασία.
0: Καταλαβαίνω.
1: Από δώρα έχουν το λόγο οι τεχνικές υπηρεσίες.
0: Ναι. Εκεί βέβαια πρέπει να υπάρξει και το πράσινο φως και από την αρχαιολογική υπηρεσία.
1: Φυσικά,
0: ξέρετε,
1: πάντα έτσι, με την αρχαιολογική
0: υπηρεσία.
1: Το ξέρετε
0: αυτό. Ναι. Ναι. Ναι, δεν μου λέτε, εκεί στην Αγία Τριάδα που είχαμε κάτι που είχαμε με πέρυσι τις κατολιστήσεις σε γνωστό κατάστημα εκεί από πίσω που είχε κατέβει το βουνό.
1: Ναι.
0: Θυμάστε, είχαμε τώρα προβλήματα
1: όχι,
0: τέτοια.
1: Όχι,
0: όχι έτσι, τίποτα.
1: Τίποτα. Ναι.
0: Άρα λοιπόν τώρα για να φύγουμε από το Κρυονέρι, από την περιοχή εκεί και να πάμε στην πόλη, το πρόβλημα με τις λίμνες δημιουργήθηκε γιατί τα φερτά υλικά έκλεισαν, έκλεισαν τα φρεάτια.
1: Έκλεισαν τα φρεάτια.
0: Ναι.
1: Είχαν ήδη σφραγίσει από φερτά υλικά.
0: Τι γίνεται τώρα με αυτά τα φερτά υλικά, δηλαδή.
1: Εντάξει, πάντα κάθε τώρα χρόνο τα πρωτοβρούχια συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει. Και μπορεί να και τώρα θα είμαστε. Γιατί ήταν καθαρά, δεν ήταν κλεισμένα.
0: Αυτό θα ρώταγα τώρα.
1: Με
0: αυτό
1: τη βροχή. Κλείσανε με τη βροχή που ήρθαν τα φερτά υλικά.
0: Ναι, άρα ήταν καθαρισμένα τα φρέατα, αυτό λέω.
1: Από πάνω ναι, αλλά
0: από
1: τώρα,
0: πάνω, ναι,
1: τώρα, ναι, τώρα θα έρθει συνεργείο που θα παρεύει σε όλα τα φρεάτια, θα τα ανοίξει και θα τα ελέγξει και όπου και χρειάζεται και εσωτερικό καθάρισμα θα γίνει.
0: Mm. Είχαμε πώς το λένε, περιπτώσεις όπου μπήκανε νερά σε καταστήματα, σε οικίες, είχαμε τέτοιες ζημίες, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Δεν έχω ενημερωθεί για κάτι τέτοιο.
0: Mm. Εκτός τώρα,
1: είτε από πολίτη είτε από την πυροσβεστική.
0: Ναι, προφανώς αν υπήρχε θα είχατε ενημερωθεί από την πυροσβεστική, από πολίτη. Εκτός τώρα από την πόλη και τα λοιπά, είχαμε σε άλλα σημεία της Ακρούς του προβλήματα.
1: Όχι, στην υπόλοιπη Ζάκηθο, όχι.
0: Όχι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα αναμένονται οι ενέργειες για να σε μια επόμενη δυνατή βροχόπτωση που σίγουρα θα υπάρξει. Δεν είναι
1: είμαστε σε ετοιμότητα γιατί από ό,τι παρακολουθώ και αύριο θα έχουμε,
0: ακριβώς,
1: αν μας πιάσει έντονη βροχή.
0: Ναι, θα έχουμε και αύριο, ναι. Και ξέρετε, εντάξει, το είπατε και μόνος σας, οι κάτοικοι ανησυχούν και ευλόγως, δίκαια.
1: Βέβαια.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Έτσι.
0: Έχει εντοπίστηκε τίποτε άλλο, κλείνοντας για να το αναφέρουμε.
1: Όχι, όχι, και από τους προέδρους περιφερειακά από όλα τα χωριά δεν με ενημέρωσε κάποιος για κάποιο πρόβλημα.
0: Κανένα άλλο.
1: Κανένα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας μέρα. Καλή και ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας για ενημέρωση των πολιτών.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας μιλήσαμε, τον κύριο Κόκορη. Ακούσατε λοιπόν τι συνέβη χθες και τώρα μιλάμε για 40-45 λεπτά βροχής, έτσι. Δεν μιλάμε για κάτι περισσότερο. Φανταστείτε δηλαδή αυτή τη βροχή που είχαμε με την ένταση που υπήρχε, εντάξει. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρέχει έτσι τόσο έντονα στη Ζάκυνθο, αλλά μόνο. Να την είχαμε για 2, 3, 4 ώρες, τι θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει.

Έχουμε και την πρώτη δήλωση του νέου διοικητή του νοσοκομείου Ζαχυνθού, του κυρίου Αναστάσιου Λιάσκου, με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του. Να τη διαβάσουμε, δεν είναι μεγάλη. Αναφέρει λοιπόν ο κύριος Λιάσκος ότι με αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω τα καθήκοντα του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζαχυνθού, ενός φορέα με καθοριστική σημασία για την υγειονομική ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του νησιού μας, αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών που φιλοξενεί κάθε χρόνο. Η μακρά διαδρομή μου, αναφέρει ο κύριος Λιάσκος, στο δημόσιο και πολιτικό βίο από διαφορετικές θέσεις ευθύνης ως βουλευτής, ως μέλος της κυβέρνησης, αλλά και ως επικεφαλής και μέλος διοικήσεων δημόσιων οργανισμών και πολιτιστικών φορέων, είναι ο οδηγός μου στη σοβαρή αυτή θέση που μου ζήτησε να αναλάβω ο Υπουργός Υγείας, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη που επέδειξε στο πρόσωπό μου. Γνωρίζω, συνεχίζει ο κύριος Λιάσκος, ότι αναλαμβάνω τη διοίκηση του νοσοκομείου σε μια περίοδο κατά την οποία οι απαιτήσεις από το δημόσιο σύστημα υγείας είναι αυξημένες. Γνωρίζω επίσης ότι υπάρχουν προβλήματα που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση, αλλά και δυνατότητες που οφείλουμε να αξιοποιήσουμε. Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων μου, προτεραιότητά μου θα αποτελεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Ζαχυνθού, η ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και η αντιμετώπιση μέσα από συνεργασία και συστηματικό σχεδιασμό των ζητημάτων που απασχολούν το νοσοκομείο. Επιδίωξή μου είναι να αποκτήσω άμεσα πλήρη εικόνα της λειτουργίας του νοσοκομείου και να ακούσω τους ανθρώπους του, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό που με την καθημερινή τους προσπάθεια κρατούν όρθια μια τόσο σημαντική δημόσια δομή υγείας. Πιστεύω, αναφέρει ο κύριος Λιάσκος, στη συνεργασία και στον ανοιχτό διάλογο, καθώς και ότι τα προβλήματα ενός νοσοκομείου αντιμετωπίζονται με εργατικότητα, γνώση της πραγματικότητας, ιεράρχηση των αναγκών, αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και συστηματική διεκδίκηση των αναγκαίων λύσεων. Γνώμονας της θητείας μου θα είναι η βελτίωση της λειτουργίας του νοσοκομείου, η επίλυση των προβλημάτων του και η σταδιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στη Ζάκυνθο, όπως ακριβώς αξίζει σε κάθε πολίτη του νησιού, καθώς και στους χιλιάδες επισκέπτες του. Τέλος, επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους και όλες. Εκφράστηκαν με ένθερμα λόγια για την τοποθέτησή μου στη θέση αυτή, από τον βουλευτή Ζακύνθου, τους επώνυμους φορείς, μέχρι και τους εκατοντάδες Ζακυνθινούς που με συνεχάρισαν με κάθε τρόπο και μου ευχήθηκαν δύναμη και επιτυχία στο έργο μου, ανέφερε ο κύριος Λιάσκος, ο οποίος αναλαμβάνει λοιπόν, έχει αναλάβει πλέον επίσημα τα καθήκοντά του και βέβαια έχει αναλάβει και την καυτή πατάτα, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, του να λύσει ζητήματα τα οποία χρονίζουν και υπάρχουν στο νοσοκομείο Ζαχύνθου που δεν είναι επί της παρούσης να τα αναλύσουμε. Θα το κάνουμε αύριο όμως.

Λοιπόν, μεθαύριο Τετάρτη, 14 του μήνα, στις 12 το μεσημέρι, θα έχουμε τακτική συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ στο Πνευματικό Κέντρο για εγκρίσεις ισολογισμού απολογισμού των ετών 2021, 2022, 2023.

Πάντα μαζί μας είναι η Levante Ferries. Αγοράζετε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας levanteferries.com. Η διαδικασία είναι γρήγορη και απλή. Τα δρομολόγια που εκτελεί η εταιρεία καθημερινά είναι 4 από και προς τη Ζάκυνθο. Βλέπετε τα δρομολόγια στο site, επιλέγετε αυτό που θέλετε, αγοράζετε το εισιτήριο, το έχετε στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου, πηγαίνετε στο πλοίο, εκεί γίνεται το check-in και δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Ούτε να τρέχετε στα εκδοτήρια ή στο λιμάνι, ούτε να αγχώνεστε, τίποτα από όλα αυτά. Εάν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, να κοιμάστε ονειρεμένα, να ξυπνάτε και να είστε ξεκούραστοι, να έχετε φρεσκάδα, να έχετε ενέργεια, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκτήσετε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα. Και τα καλύτερα παγκοσμίως είναι αυτά της Elite Strom και τα διαθέτει στη Ζάκυνθο μόνο η εταιρεία Μπράτης στον εκθεσιακό της χώρο στο Γαϊτανί. Αν θέλετε για το σπιτικό σας να έχετε τα κορυφαία λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ-Νεφ, τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης στην πόλη Φωσχόλου 19. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των έλεο ραντιστιγμών της Κολοβός Group είναι η Agrocare Κεφαλινός, που πέραν όλων των επώνυμων προϊόντων που διαθέτει και που εμπιστεύονται οι αγρότες μας, παρέχει και υπηρεσίες Γεωπών. Γεώργιος Κεφαλινός με πολυετή εμπειρία, εννοείται και επιστημονική κατάρτιση για να καθοδηγεί τον αγρότη και ειδικά τον ερασιτέχνη να το συμβουλεύει για να έχει μια πιο αποδοτική καλλιέργεια. Αν θέλουν τώρα οι αγρότες μας να γνωρίζουν αν υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων στην καλλιέργειά τους, ποιες είναι οι σωστές επιλογές που πρέπει να κάνουν, να γνωρίζουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους και του προϊόντος που παράγουν, μπορούν να τα έχουν μέσω των αναλύσεων του Ινστιτούτου Γεωργικών Αναλύσεων EnviroLabs, το οποίο συνεργάζεται με την Agrocare. Τα γραφεία της εταιρείας της Agrocare είναι στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Αν θέλετε βέβαια μπορείτε να επικοινωνήσετε και στο 23348 για να μάθετε περισσότερα. Παίρνουμε μια ανάσα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι εδώ για την συνέχεια.

0: Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
6: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
8: το φέρι Μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε τα χαλιά και τις μοκέτες που έχετε στο σπίτι σας, να αποκτήσετε τα καινούργια, να διακοσμήσετε και να ντύσετε και να μορφύνετε τον αγαπημένο σας χώρο όπως ακριβώς το θέλετε. Χαλιά και μοκέτες σε διάφορα χρώματα, σχέδια, μεγέθη. Θα τα βρείτε στην εταιρεία Μπράτης, είναι πολύ μεγάλη γκάμα. Και με τα έπιπλα της Sofa Company, που θα βρείτε σίγουρα αυτά που ταιριάζουν σε εσάς, θα έχετε ακριβώς το αποτέλεσμα που ζητάτε. Κορυφαία προϊόντα, κορυφαία είδη, σε πολύ προσιτές τιμές και μεγάλες προσφορές καθημερινά, και γι' αυτό μας το εγγυάται ο Μπράτης.

ποιοτικά λιπάσματα εταιρείας Γαβρίλ, ελαιόδεικτα από Ιταλία και Κρήτη, τα Κερίγα. Είναι κορυφαία, τα γνωρίζουν οι αγρότες και τα εμπιστεύονται. Ελαιορατιστικά της Κολοβός Group. Πλήρη γκάμα εξαρτημάτων αγροεφοδίων μηχανημάτων και υπηρεσίες γεωπών και πιστοποιημένα φυτοφάρμακα. Βεβαίως στην Αγκροκέρ Κεφαλινός, στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 3 48.

0: That's right.
1: Απάτη ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Βέβαια, με τη ζημία στα ταμεία του Δημοσίου, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, να ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Πάντως, ο ίδιος και η σύζυγός του επιμένουν ότι είναι αθώοι. Βέβαια, οι μεν έριχναν τις ευθύνες τους δε. Ο κύριος Καμπούρης τους λογιστές. Οι λογιστές έλεγαν εμείς δεν κάναμε τίποτα χωρίς δικές του εντολές.

Και το ράλι των τιμών μια χαρά κρατεί. Τώρα και οι αρτοποιοί λένε ότι τις επόμενες ημέρες το ψωμάκι μας, το ψωμί, θα αυξηθεί κατά 10%. Σύμφωνα με τα στοιχεία έχουν κλείσει 1500 φούρνοι πανελλαδικά. Γιατί? Διότι διαρκώς αυξάνεται το κόστος και στις πρώτες ύλες, έτσι. Και σου λένε και αρτοποιοί, δεν βγαίνουμε, πολύ απλά, και θα αυξήσουμε την τιμή και του ψωμιού.

Λοιπόν, για να περάσουμε στα τοπικά μας και στον χώρο της σχολικής κοινότητας, θυμάστε τα προβλήματα που υπήρχαν με τους ψήλους στο δημοτικό εκεί του Αγίου Λέοντα, της ορεινής ζώνης, που τελικά μετά από δεκάδες απεντομώσεις, ραντίσματα κτλ. Και με μια περιπέτεια που τράβηξαν εκεί μαθητές, γονείς, καθηγητές κτλ. Το σχολείο λειτουργεί και πάλι κανονικά και δεν έχει εντοπιστεί άλλο πρόβλημα. Όμως στο ΓΕΛ, δηλαδή στο πρώτο γενικό λυκείο, οι μαθητές οι οποίοι και τις προηγούμενες ημέρες διαμαρτύρονταν και μια σειρά από ζητήματα, τώρα καταγγέλουν ότι μεταξύ άλλων εντόπισαν και νεκρά ποντίκια στους χώρους του σχολείου. Πάρα πολύ ωραία. Υπήρχε το πρόβλημα εκεί με το κηλικείο, υπήρχε το πρόβλημα με τις αίθουσες, υπήρχε το πρόβλημα με την καθαριότητα, με την έλλειψη κατάλληλων κάδων απορριμμάτων, πολλά και διάφορα.

0: Τώρα έχουμε και αυτό. Ήτανε σε κατάληψη το σχολείο. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας, τον κύριο Διονύσιο Πόθο. Τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Πόθο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές. Σήμερα όλα τα σχολεία λειτουργούν κανονικά.
0: Ναι.
1: Είναι μία από τις καλύτερες σχολικές χρονιές. Είχα καλέσει και την προηγούμενη εβδομάδα τους εκπροσώπους της ΕΛΝΕ να διαμαρτυρηθώ για μία ανακοίνωση την οποία έβγαλαν. Περί αριθμό κενών και λοιπά με εντυπωσιακούς τίτλους. Την Παρασκευή ήταν και άλλοι διορισμένα πληρωτών, έρχονται άλλοι τέσσερις στο νησί μας. Δεν έχω πάνω από πέντε κενά γενικά, που είναι και θέματα υγείας. Έχουμε πέντε κενά. Και επίσης και στο μουσικό, γιατί τώρα βγήκε ο πίνακας, έχω κάποια κενά στο μαντολίνο. Αυτά είναι μια γενικά καλή σχολική χρονιά.
0: Άρα δεν ισχύουν τα 58 κενά που λέει η ΕΜΕΣ.
1: Όχι βέβαια, τους τα έδειξα, τους κάλεσα.
0: Και τι είπαν?
1: Εντάξει, έλεγαν ότι έχει 4 κενά κοινωνιών, τα πήραν πίσω τελικά, τους ζήτησαν να διορθώσουν. Από εκεί και πέρα έχουν την ευθύνη. Δεν πρέπει όμως να παραπληροφορούν τους πολίτες.
0: Καλά, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση τώρα, δηλαδή μεταξύ ΕΛΜΕΣ και διεύθυνση εκεί πέρα, βλέπω μια συνεχόμενη...
1: Αυτοί μου είπαν ότι είχαν βγάλει την ανακοίνωση πριν την δεύτερη φάση της πρόληψης των αναπληρωτών. Τέλος πάντων, μάλιστα δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι είναι μια πολύ καλή σχολική χρονιά αυτή. Δεν έχουμε κενά, είναι ελάχιστα και αυτά για λόγους υγείας. Και πιστεύουμε στο τελευταίο, τον επόμενο μήνα, σε λίγες μέρες, μάλλον στο τέλος του μήνα, να έχουμε καλύψει και αυτά τα 4-5 κενά που έχουμε.
0: Ωραία. Για να πάμε τώρα στο Γενικό Λύκειο. Τι συμβαίνει τώρα εκεί πέρα? Βρήκανε τα παιδιά νεκρά από τη γη?
1: Ναι, έπρεπε. Είχα ζητήσει να το και το Σύλλογο Γονέων. Ζήτησα και είδα τους μαθητές την Παρασκευή. Είχαμε μια καλή συζήτηση με τα παιδιά. Είχαν διάφορα αιτήματα για κάτους. Πήρα από τον αντιδήμαρχο τηλέφωνο για κουρτίνες. Και ότι βρήκαν δύο ψόφια ποντίκια. Δύο νεκρά ποντίκια. Πήρα τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο και αμέσως ανταποκρίθηκε. Ήμασταν και τυχεροί, γιατί ήταν Παρασκευή. Και χθες, το Σάββατο, μάλλον προχθές, έγινε μειοκτονία. Πήρα τη διευθύντρια τηλέφωνο, της είπα εάν έγινε μειοκτονία και αν πήρε τη βεβαίωση. Με διαβεβαίωσε ότι ναι. Το σχολείο λειτουργεί σύμφωνα κανονικά.
0: Ναι, δηλαδή υπάρχει πιστοποίηση ότι έγινε μειοκτονία από εταιρεία?
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα το πρόβλημα όντως υπήρχε. Δεν το φαντάστηκαν τα παιδιά.
1: Έπρεπε όμως πρώτα να μας ενημερώσουν και θα μπορούσαμε να τα έχουμε κάνει αυτά νωρίτερα.
0: Ναι. Εννοείται να σε ενημερώσουν τα παιδιά ή...
1: Ο σύλλογος γονέων.
0: Ναι.
1: Τώρα... Έπρεπε να ενημερώσει τη διευθύντρια του σχολείου και εμένα.
0: Ναι.
1: Γιατί αμέσως τράσαμε. Συνεργήσαμε αμέσως.
0: Το κατάλαβα.
1: Εμείς και ο Δήμος.
0: Τώρα, σε ό,τι είπατε ότι διαμαρτυρήθηκαν και για έλλειψη κάδων, τι δεν υπάρχουν, για να καταλάβω, δεν υπήρχαν οι επαρκείς κάδοι?
1: Ότι δεν υπάρχουν οι κάδοι.
0: Ναι.
1: Πήρα από τον αντιδήμαρχο και πρότεινα να βάλει μικρότερους κάδους,
0: ναι.
1: Να μπαίνουν και σακούλες, να κλείνουν και οι κάδοι έτσι, να έχουν καπάκι έτσι ώστε να μην υπάρχουν σφίγγες και λοιπά, και να μπαίνουν και σακούλες έτσι ώστε να μπορούν οι καθαρίστριες να βγάζουν τις σακούλες και να, γιατί το σχολείο αυτό έχει έτσι κάποιες ιδιαιτερότητες, δεν μπορεί να μπει απορριμματοφόρο μέσα, έχει σκαλιά. Άρα οι καθαρίστριες πιστεύω ότι μπορούν τις σακούλες στους μικρούς κάδους να τις μεταφέρουν.
0: Έγινε αυτό?
1: Δεν το ξέρω, γιατί σήμερα τυχαίνει να είμαι εκτός ακίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Έχω πει στα παιδιά μου και στη διευθύντρια του σχολείου ότι την Παρασκευή θα πάω στο σχολείο και θα ξανασυζητήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε από αυτά που είπαμε πόσα έχουν γίνει.
0: Άρα λοιπόν, λόγω της υπερυψωμένης θέσης που έχει το σχολείο,
1: δεν μπορεί να μπουν μεγάλοι.
0: Ναι, γιατί δεν μπορεί να ανέβει το απορριμματοφόρο.
1: Ναι, αλλά μπορούν να μπουν μικροί.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Και
0: ναι.
1: Μεταφέρονται εύκολα, πιστεύω. Υπάρχει λύση.
0: Ναι, από πλευράς Δήμου είπανε ναι. Στο αίτημα που θέσατε.
1: Αμέσως μίλησα με τον αντιδήμαρχο.
0: Δεν μου λέτε τώρα, το σχολείο δεν είναι υποκατάληψη, έτσι? Λειτουργεί
1: όχι,
0: κανονικά.
1: Όχι, κανένα σχολείο. Κανένα σχολείο. Με την... όλα τα σχολεία του.
0: Ωραία, όλα τα σχολεία
1: κάθε
0: λειτουργούν.
1: Τηλεφωνώ σε όλα τα σχολεία.
0: Ωραία. Σε ό,τι αφορά την καθαριότητα, με λίγα λόγια, καθαρίστριες υπάρχουν, επαρκούν?
1: Ναι, δεν μου έχουν αναφέρει προβλήματα.
0: Τίποτα.
1: Δεν υπάρχουν καθαρίστες. Δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα.
0: Μάλιστα. Με τα κυλικεία, κύριε Πόθο, τι γίνεται, γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα.
1: Υπήρχαν κάποια θέματα.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι καταρχάς έχω στείλει ένα έγγραφο το οποίο ήρθε με το Υπουργείο Παιδείας για να γίνουν έλεγχοι στα κυλικεία. Κάθε σχολείο έχει μία επιτροπή αποτελούμενη από τον διευθυντή του σχολείου, έναν εκπαιδευτικό, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων και δαιμόνων και εκπρόσωπο των μαθητών. Πέρα το ότι το τι πουλάνε οι μαθητές στα κυλικεία, πρέπει να φτιάξει ένας τιμοκατάλογος. Έτσι ώστε τα παιδιά να βλέπουν, να ξέρουν τις τιμές των προϊόντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει έρθει ένα έγγραφο να γίνουν έλεγχοι. Υπάρχουν όμως θέματα. Το κυλικείο στο ΕΠΑΛ θα ξεκινούσε τις εργασίες του, τη λειτουργία την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Εκεί που έχουμε θέμα είναι στο σχολικό συγκρότημα καθεσταρίο.
0: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι, εκεί έχει, από πέρυσι έχουμε πρόβλημα. Επικοινωνώ συνέχεια με τον διευθυντή και το παρακολουθούμε. Όμως πιστεύω ότι τα παιδιά μπορεί από σπίτι και ένα σάντουιτς να έχουν και ένα νερό. Δεν είναι τόσο...
0: Εντάξει, αλλά το αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι είναι πρόβλημα τώρα.
1: Το καταλάβαινε ολόκληρο... όμως, ωραία, προσωρινά μια λύση, αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, για... πάρα πολλά σχολεία.
0: Ναι. Γιατί αυτό συμβαίνει, μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Από ότι νομίζω, έτσι με είχαν ενημερώσει, η προηγούμενη κυρία από το κυλικείο έφυγε, έγινε δημοπρασία. Αυτός που επέλεξε, που επελέχθηκε από την δημοπρασία, τελικά δεν συμφωνεί να του λειτουργήσει και τώρα θα ξαναγίνει ή ξανάγινε. Από την ενημέρωση.
0: Αυτά γίνονται από την επιτροπή που είπατε, την
1: από
0: αρμόδια,
1: το
0: από τον Δήμο.
1: Ναι, από το Δήμο. Α,
0: μάλιστα,
1: δεν έχω καμία.
0: Μάλιστα.
1: Η παλιά σχολική επιτροπή τώρα είναι.
0: Ναι, ναι, που έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί.
1: Ναι. Είναι υπεύθυνη για
0: τα κυλικεία. Είναι πολλά σχολεία στην δευτεροβάθμια που δεν έχουν κυλικείο.
1: Κοιτάξτε, τα μικρά δεν έχουν, τα πολύ μικρά. Ξέρω το μουσικό δεν έχει, αλλά εξυπηρετείται από το κυλικείο του Δευτέρου και Τρίτου Γυμνασίου. Δεν έχει, γιατί δεν έχει? Επειδή τα παιδιά έχουν έτσι, τους προσφέρεται ένα γεύμα. Κανένα κυλικείο δεν κατάφερε να είναι βιώσιμο. Και εξυπηρετούνται από το κυλικείο του Δευτέρου και του Τρίτου Γυμνασίου. Και μετά τα πολύ μικρά σχολεία, το ΝΕΓΙ, παραδείγματος χάρη, και το ΕΚ, δεν πρέπει να έχουν κυλικείο, γιατί είναι πολύ λίγα τα παιδιά, αλλά φροντίζουν να έχουν από σπίτι τους.
0: Ναι.
1: Οι βολήμες έχουν, παραδείγματος χάρη. Το Μαγεράντο έχει.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, πρέπει να λυθεί και αυτό το ζήτημα τώρα. Δεν γίνεται.
1: Εντάξει, θα το κοιτάξουμε.
0: Δεν είπα ότι είναι καταστροφή, αλλά τέλος πάντων είναι σοβαρό. Δεν είναι.
1: Ναι.
0: Κατά τα λοιπά, υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα που έχει προκύψει που θέλετε να μας ενημερώσετε, να
1: δείξετε? Θα διεκδικήσουμε, προχτές συνεδρίασε η Επιτροπή, θέλουμε να διεκδικήσουμε το Final Four στο μπάσκετ, στα Λύκια.
0: Α, για να καταλάβω τώρα, Final Four. Πήγε το μυαλό μου στην Ευρωλίγκα.
1: Όχι, όχι. Και επίσης τώρα έχω μια τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο, γιατί το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας θα γίνεται και ηλεκτρονικά.
0: Ναι. Για να καταλάβω, γίνεται πανελλήνιο πρωτάθλημα μπάσκετ ηλικίων?
1: Σε όλα τα αθλήματα.
0: Το Final Four. Ναι.
1: Και εμείς θα φιλοξενήσουμε τις τέσσερις, θα προσπαθήσουμε να φιλοξενήσουμε τις τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν, έτσι ώστε το Final Four στα αγόρια και στα κορίτσια να γίνει στη Ζάκη.
0: Για τον μπάσκετ μιλάμε?
1: Για τον μπάσκετ, ναι. Εμείς θα υποβάλουμε το φάκελο πριν τα Χριστούγεννα.
0: Στο Υπουργείο?
1: Στο Υπουργείο Παιδείας.
0: Ναι. Και ποιος είναι ο χώρος που μπορεί να διεξαχθεί αυτό το Final Four?
1: Η Παναγούλα.
0: Είναι σε κατάσταση?
1: Έχει πάρει προστατευτικό πυρ ασφάλειας. Εξετάζουμε τώρα τα χαρτιά. Θα πάμε αυτή τη βδομάδα και στο Δήμο να συναντηθούμε με τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, για να δούμε τι ελλείψεις υπάρχουν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε έναν επαρκή φάκελο. Να είμαστε σίγουροι ότι θα πάρουμε το Final Four.
0: Ναι, γιατί άμα δεν είναι επαρκής, θα το πάρει κάποια άλλη πόλη.
1: Έτσι
0: δεν είναι?
1: Πέρυσι ήταν στην Κύπρο, αντιπρόκριση στην Πάτρα και αντιπρόκριση στον Βόλο.
0: Και πότε θα γίνει αυτό το Final Four?
1: Το Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: Λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς.
0: Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να πω.
1: Ελπίζουμε.
0: Λοιπόν, είναι κάτι άλλο, κύριε Πόθο?
1: Όχι. Όλα καλά. Πάντως πιστεύω ότι είναι μία από τις καλύτερες σχολικές χρονιές. Ίσως η καλύτερη.
0: Ίσως η καλύτερη των τελευταίων ετών, εννοείται.
1: Ναι. Στα 7 χρόνια έχουμε διευθυντής.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πόθο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας, τον κύριο Πόθο. χαρακτήρισε τη φετινή σχολική χρονιά στην δευτεροβάθμια μία από τις ίσως την καλύτερη των τελευταίων 7 ετών που ο ίδιος είναι προϊστάμενος εκεί. Δεν ξέρω τώρα αν η Ελμέζ έχει την ίδια άποψη. Το γεγονός πάντως, εντάξει, έγινε μειοκτονία στο ΓΕΛ και πολύ καλώς έγινε το Σάββατο. Το γεγονός όμως ότι σύμφωνα με τα παιδιά, έτσι, εντοπίστηκαν δύο ποντίκια νεκρά, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, έτσι. Πάρα πολύ σοβαρό. Και εν έτη 2026, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να μην υπάρχει κηλικείο σε ένα σχολείο, το θεωρώ και κομμάτι, όχι υπερβολικό, το θεωρώ αδιανόητο, ας πούμε. Θα μου πείτε, δεν μπορεί ένα παιδί να πάρει από το σπίτι του ένα μπουκαλάκι νερό και κάτι να φάει και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, αλλά το κηλικείο είναι απαραίτητο. Μπορεί ένα παιδί να χρειαστεί να πιει ένα δεύτερο μπουκαλάκι νερό, που λέει ο λόγος. Κάτι να φάει, τι πρέπει να γίνει δηλαδή. Πόσα να κουβαλά σακούλα με μπουκαλάκια νερό το σπίτι. Ναι, νομίζω.

Εν ολίγης, κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είναι αυτονόητα ναι, τη 2026 δεν είναι καθόλου. Και αυτό κατ' εμέ προσωπικά είναι το εξοργιστικό, αν θέλετε.

Και επειδή μιλήσαμε με τον κύριο Πόθο για σχολείο, για καθηγητές, για δασκάλους, για παιδιά, για μαθητές και όλα τα σχετικά, να πούμε ότι από 1η Ιανουαρίου του 27 μπαίνει και επίσημα ο κόφτης, όπως λέμε, στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Θα το δούμε μετά, στο τελευταίο μήρο της εκπομπής, και αυτό το θέμα. Εσείς πάντα μπορείτε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, είτε γραπτά, είτε ηχητικά, είτε ερώτημα, είτε σχόλιο, είτε καταγγελία, οτιδήποτε θέλετε, μέσω του stigmafm.gr. Με τρεις διαφορετικούς τρόπους έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε: email, WhatsApp, Viber.

0: καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Ζάκυνθο των ελαιοραυδιστικών της Κολοβός Group.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
11: Στίγμα. Στίγμα. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Επιστρέψαμε για τα τελευταία 20 περίπου λεπτά. Πάμε στο νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media, τα οποία και παρουσιάζουν αυτή την ώρα οι υπουργοί επικρατείας, ο κύριος Κέρτσος, υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, και ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης, ο κύριος Παπαστεργίου. Όπως είπα και πριν, το μέτρο θα ισχύει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το σχετικό νομοσχέδιο θα ψηφιστεί σε λίγες ημέρες, 22 Οκτωβρίου. Όπως σύμφωνα με αυτό, θα απαγορεύεται η πρόσβαση των ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους σε επιγραμμικές υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης από επιγραμμικές πλατφόρμες. Κάτι αντίστοιχο έχει κάνει και η Αυστραλία,

Συνεχίζεται βέβαια η εξειδίκευση στο μέτρο και να πούμε ότι η χώρα μας θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα αποκτά μια τέτοια ρύθμιση. Σύμφωνα με στοιχεία, ένα στους τέσσερις νέους ηλικίας 10 έως 12 ετών ξεκινά από τότε την χρήση των social media.

Τώρα η απόφαση του Donald Trump να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσεται σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει και πάρα πολλές αντιδράσεις. Μιλάμε για θύελλα αντιδράσεων, έτσι. Με Αμερικανούς γερουσιαστές και των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων να αμφισβητούν την νομιμότητα της συμφωνίας αυτής. Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες ανακοίνωσε μια ενεργειακή εκεχηρία, όπως είπε, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο πρόεδρος Ουκρανίας, ο κύριος Ζελένσκι, δήλωσε έκπληκτος, δεν είχε ενημερωθεί για τίποτα. Ταράζει και πάλι τα νερά ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτό είναι βέβαιο.

Σήμερα αναμένεται και η ένταξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, πρώην βουλευτής, αρχικά με τους ανεξάρτητους Έλληνες πριν από 11 χρόνια, εν συνεχεία με τον ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τον Ιούλιο που μας πέρασε και εντάσσεται στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Με ρωτάει ο φίλος εδώ, φίλος καλός και καρδιακός και Παναθηναϊκός, να σχολιάσω την ήττα του Παναθηναϊκού χθες από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, έχασε ο Παναθηναϊκός, ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός, νίκησε 1-0. Αυτό, τι άλλο δηλαδή να σχολιάσω. Ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού, αυτή είναι η αλήθεια. Και νίκησε δίκαια. Τελεία και παύλα.

Λοιπόν, συνεχίσετε και σήμερα και αύριο και μέχρι Τετάρτη. Από Πέμπτη θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα. Τρεις ταινίες, η προβολή τριών ταινιών στον κινηματογράφο Φόσκολος. Αρχής γενομένης από τις 6.30 το απόγευμα με την ταινία Κινουμένων Σχεδίων, μεταγλωτισμένη βεβαίως στα ελληνικά, ο Τάντ και το μαγικό Λιχνάρι. Μια υπέροχη οικογενειακή περιπέτεια. Έχουμε στις 8 το απόγευμα το ημερολόγιο της Verity, που βασίζεται στο best seller μυθιστόρημα της Colin Hoover και με εξαιρετικό cast, με Anne Hathaway και Dakota Johnson και Josh Hartnett. Ένα σαγηνευτικό ψυχολογικό θρίλερ. Και έχουμε στις 10 το βράδυ την καρδιά του Κτίνους, με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt, τους J.K. Simmons, Anna Lamba, τη σκηνοθεσία David Ayer και ένα υπέροχο γερμανικό ποιμενικό, ένα λυκόσκυλο. Μια ταινία και με αγωνία και με περιπέτεια στην άγρια φύση της Αλάσκας και με μια γλυκύτητα έτσι που μας δείχνει τον αδιάσπαστο δεσμό μεταξύ του ανθρώπου και του καλύτερου του φίλου, του σκύλου.

4 δρομολόγια καθημερινά εκτελεί αυτή την περίοδο η Levante Ferries. Το πλήρες πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στο site levanteferries.com. Από εκεί μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας με μια πολύ γρήγορη, εύκολη διαδικασία που μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε. Άμεσα έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην οθόνη του κινητού σας, δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Ούτε καν να το εκτυπώσετε δεν χρειάζεται. Έχετε επιλέξει το δρομολόγιο, θα πάτε στο πλοίο και θα γίνει το check-in. Να θυμίσω εγώ τις ώρες που εκτελούνται τα δρομολόγια. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη είναι 5.30 το πρωί, 10 παρατέταρτο, 2 το μεσημέρι, 6.30 το απόγευμα. Και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο πρωί, 12 παρατέταρτο, 4 και 4 το μεσημέρι, 8.30 το βράδυ.

Η Agrocare Κεφαλινός, πάρα πολύ απλά, είναι ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Προσφέρει στον αγρότη μας τα πάντα. Ποιοτικά κορυφαία προϊόντα. Τα λιπάσματα εταιρείας Γαβρίλ. Ελαιόδικτα από Κρήτη, τα Κερίγα και από Ιταλία τα Παντάνο. Ελαιορατιστικά της Κολοβός Group. Πιστοποιημένα φυτοφάρμακα. Πλήρη γκάμα αγροεφοδίων εξαρτημάτων και μηχανημάτων. Υπηρεσίες γεωπόνου. Πολύ σημαντικό. Όποια πορεία έχετε, σας τη λύνει ο Γιώργος Κεφαλινός. Και ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι, και όχι μόνο για τους αγρότες, είναι τα αποτελέσματα των αναλύσεων που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Envirolabs. Και σε αγροτική γη, και σε καρπό, και σε φύλλο, και σε ελαιόλαδο, και σε ελαιοτριβία ακόμα. Οι αγρότες μας γνωρίζουν όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους και του προϊόντος που παράγουν, βέβαια. Το Envirolabs όμως κάνει, πραγματοποιεί, έλα πες το, αναλύσεις και σε βιολογικούς καθαρισμούς, σε λίμματα, σε νερό, σε πισίνες. Agrocare Κεφαλινός Ντουρέι Καγαϊτανίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 233 48.

Να πούμε επίσης ότι από σήμερα Δευτέρα και μέχρι και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου, από σήμερα και μέχρι τα τέλη του μήνα λοιπόν, θα υπάρχουν κάποια έκτακτα μέτρα οδικής κυκλοφορίας και κάποιες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο νησί, διότι το διάστημα αυτό θα πραγματοποιηθούν εργασίες ανακατασκευής ασφαλτόστρωσης και λοιπόν εργασιών. Στο οδικό δίκτυο, που σημαίνει λοιπόν ότι σύμφωνα με ανακοίνωση από σήμερα Δευτέρα μέχρι και τις 31 του μήνα απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση, η στάθμευση των οχημάτων επί της επαρχιακής οδού Ξύγκιαλικών από την θέση ποταμάκια της περιοχής των Αλικών έως τη θέση Ξύγκια στις Ορθονιές. Η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται μέσω παρακείμενων δημοτικών οδών. Θα γίνουν κάποιες παρεμβάσεις λοιπόν αποκατάστασης βλαβών στο οδικό δίκτυο εκεί. Επαναλαμβάνω, επί της επαρχιακής οδού Ξύγκια Λυκών. Από σήμερα μέχρι και τα τέλη του μήνα.

κλείνοντας να πούμε ότι η Θάκε των καθηγητών στη Ζάκυνθο δηλαδή, ενημερώνει ότι ήρθε σε επικοινωνία με επιχειρήσεις εστίασης στη Ζάκυνθο, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία για να προσφέρουν εκπτώσεις στους εκπαιδευτικούς. Και αναφέρει η Δάκη ότι είναι αυτονόητο ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δεν μπορούν και δεν πρέπει να υποκαταστήσουν την ευθύνη της πολιτείας. Παράλληλα όμως αξίζει να αναγνωρίζεται η στάση επαγγελματιών της τοπικής αγοράς, που συμβάλλουν και αυτοί με τον τρόπο τους ο καθένας. Ίσως τελικά, αναφέρει η Δάκη των καθηγητών, η επιχειρηματικότητα να μην είναι πάντοτε ο εχθρός που κάποιοι θέλουν να παρουσιάζουν, ιδιαίτερα όταν συναντά την κοινωνική ευαισθησία και επιστρέφει ένα μέρος της στήριξης που δέχεται στην ίδια την τοπική

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα και εγώ να σας αποχαιρετήσω κοντά σας στην πρώτη αυτή εκπομπή της εβδομάδος που σήμερα ξεκίνησε. Ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Λέτε να έχουμε και καμιά βροχούλα σήμερα, δεν αποκλείεται. Αν και το μετεωρολογικό δελτίο δείχνει για βροχές κυρίως αύριο Τρίτη. Ελπίζω μόνο να μην έχουμε πάλι πλημμύρες και λίμνες και ιστορίες έτσι που είχαμε χθες. Γιατί τώρα ξεκινάει ο χειμώνας, έτσι, ούτε καν έχει ξεκινήσει. Δηλαδή, εντάξει, αν από τώρα υπάρχουν προβλήματα, με μια βροχή δυνατή, δεν αντιλέγω, 40-45 λεπτών, τι θα γίνει στην πορεία του χειμώνα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Τρίτη την ίδια ώρα, εκεί περίπου στις 10 το πρωί. Να έχετε όλοι σας μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stigma Radio. You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Μια διάσημη συγγραφέα, η Βέριτη, μένει παράλυτη από ένα ανατριχιαστικό αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ανίκανη πλέον να γράψει, αφήνεται στην ιδέα του συζύγου της να καλέσουν μιαν άλλη συγγραφέα που δεν μπορεί να σταθεί επαγγελματικά για να ολοκληρώσει την πετυχημένη σειρά των βιβλίων της. Αυτή ανακαλύπτει κρυφό χειρόγραφο που αποκαλύπτει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την ψυχολογική κατάσταση της Βέριτη. Είναι αλήθεια ή ψέμα? Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Παλιά, όλα τα σπίτια είχαν το κελάρι τους. Εκεί αποθηκεύαν τα πάντα, από είδη μπακαλικής μέχρι τυροκομικά, βότανα, αφεψίματα, τα τοπικά τους προϊόντα, κρασιά για να έχουν την κάβα τους. Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός κελαριού. Έχουμε όμως το κελάρι. Όλα όσα αναφέραμε και συγχρόνως καφεκοπτίο, κάβα, ξηρή καρπή, όλου του κόσμου οι καφέδες κόβονται παρουσία του πελάτη. Όλα τα παχαρικά του κόσμου, τα κρασιά και τα γλυκίσματα. Το κελάρι. Κάλβου 51. Καλάθια για δώρα και delivery. Το κελάρι. Τηλέφωνα 26951-01-296 και 697-800-4661.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Stigma Radio.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 2695-044107. premiumvacationhomes.gr.
9: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
11: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνετε ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στίγμα 97,6. Άγγελος Περιόχος στο μικρόφωνο. Πάρα πολλά τα θέματα, πολύ σημαντικά. Παρ' όλα αυτά η Ελλάδα παραμένει στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έχει πάθει πλευρίτη και δεν μπορεί να γυρίσει. Αυτό είναι το θέμα της.

σκέφτονται. Τους γλύφτες δεν τους σκέφτονται. Γλύπτες θέλω να πω που θα τις φτιάξουν γλυπτό. Ναι, γιατί από το γλύψε γλύψε θα γίνει γλυπτό η Γκυλφόη. Μα υπάρχει περίπτωση να τη διώξουν. Εξέφρασε, λέει, τη δυσαρέσκειά του ο Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική. Όταν του είπαν για τις καταγγελίες της βάρους του. Ναι, είναι κρίμα, ήταν ευγενική, δεν είπε στο διάλειμμα σκοφίγε.

Εντάξει, η κυρία Γκυλφόιλ δεν είναι και σαν τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, τον κύριο Μπάρακ. Ο οποίος είπε ότι οι Έλληνες είναι έπικοι. Σε εμάς η κυρία Γκυλφόιλ είπε στον κύριο Παπασταύρου, ήξερε που το έλεγε βασικά, ότι άμα θέλουμε την κυβέρνηση την αλλάζουμε στο τακατάκ. Τώρα βέβαια είπε το τακατάκα η κυρία Γκυλφόιλ, δεν ξέρει ότι το πολύ το τακατάκα κάνει το παιδί κάπως. Δεν θα πω τίποτα. Άλλωστε είχαμε και ένα παιχνίδι που το παίζαμε και λιγότερα τάκα τάκα και ένα πολύ μεγάλο σουξέ του Τέρι Χρυσού, τάκα τάκα τάκα τάκα τάκα τά και τα κάναμε σκατά. Εγώ για τον κύριο Μαρινάκη στεναχωριέμαι, γιατί τον ρωτήσανε ποιο είναι το μέλλον της κυρίας Γκυλφόιλ στην Ελλάδα και αναγκάστηκε να πει ουδέν σχόλιο. Βεβαίως εκεί στο State Department κάνουν έρευνα για τα παράνομα δώρα που δώσανε στην κυρία Γκυλφόιλ για να εξοφλήσει μια τραπεζική κάρτα. Εντάξει, ξέρετε πως είναι αυτά, μωρέ.

Το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι αυτή η εκεχηρία που έκαναν ο Τραμπ με τον Πούτιν με το πετρέλαιο και έχει συγχυστεί ο Ζελένσκι τα μάλα και εμείς ανεβάζουμε την άλλα οικία με τη Δύση. Διότι τώρα ο Πούτιν θα πουλάει πετρέλαιο στον Τραμπ, ο Τραμπ θα το πουλάει σε εμάς, εμείς όμως είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και όπως είπε πολύ σοφά η αδελφή, η Ντόρα εννοώ, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Πόσο πιο σωστά. Το Εβίον Κασάτο το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί με τη σωστή πλευρά της ιστορίας θα παγώσει λίγο ο κόλος μας.

επόμενο πολύ σημαντικό θέμα για τους Έλληνες. Δεν κοιμηθήκαμε, παιδιά, τρεις μέρες τώρα. Ειδικά μετά από αυτό που ακούσαμε από την κυρία Μενδώνη. Έχει να κάνει με αυτά τα 48 κοιμήλια που μας έδωσε η Βουλγαρία, μας τα δάνεισε η Βουλγαρία, μας τα επέστρεψε η Βουλγαρία. Τι ακριβώς συνέβη? Όταν λοιπόν η τιτανοτεράστια Μενδώνη, από Πασόκ προερχόμενη και αυτή, είπε το Σάββατο ότι η επιστροφή τους να γνωρίζει εμέσως η ιδιοκτησία τους από την Ελλάδα. Τι ήθελε να πει η κυρία? Δεν είναι δικά μας πλέον. Η επιστροφή τους αναγνωρίζει εμέσως η ιδιοκτησία τους από την Ελλάδα. Εντάξει, αυτή τη γλώσσα δεν την ξέρω. Η κυρία Μενδώνη χρησιμοποιεί πολύ καλή γλώσσα στην κυβέρνηση. Τώρα, ένας ψύχρεμος, ακούγοντας αυτά που είπε η κυρία Μενδώνη, τι καταλαβαίνει? Ότι η κυριότητα των 48 κοιμηλίων παραμένει στη Βουλγαρία. Βεβαίως, εντάξει, μωρέ, το λέει η Μενδώνη, αλλά ο πρωθυπουργός μας τι είπε, είναι δικά μας και θα μας δώσουν και τα άλλα. Άρα η Μενδώνη δεν ξέρει τι λέει. Εμείς οφείλουμε να πιστέψουμε αυτά που λέει ο Μητσοτάκης. Θα μας τα δώσουν και τα υπόλοιπα. Γατάκια. Παιδί μου, στην κυβέρνηση δεν κάνει καλό να τα λέμε αυτά. Ο Φλωρίδης, ας πούμε. Πασόκ. Εντάξει, τώρα είναι πιο Μητσοτάκης από το Μητσοτάκη. Αφού ώρες που τον βλέπω πως

απαλλάσσε τη ΔΕΔΙΕ. Δωράκι. Εδώ δεν φτάνει που μας καίει με τους λογαριασμούς. Εντάξει, καίει και καλά δάσος. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έστειλε πολλούς λογαριασμούς στα δάση. Πιάσανε φωτιά τα χαρτιά. Σε χαρτιά είναι λογαριασμούς.

Πάντως έβλεπα την έκθεση εκεί με τα ελληνικά κοιμήλια που ήρθαν από τη Βουλγαρία. Δεν τα επέστρεψαν, ήρθαν, ξέρουμε γιατί λένε. Ωραία ήταν εκεί πέρα, γελτό, είναι εδώ, είναι. Τι κομψή γυναίκα είναι, ρε παιδί μου. Αυτή πρέπει να πάει να λάβει μέρος εκείνο το reality εκεί πέρα που δεν ξέρω πώς το λένε. Στο Star εκεί πέρα που ντύνονται, γλύνονται. Καλά, να μην γδυθεί, να ντυθεί κι άλλο. Ωραία, πολύ ωραία αυτά τα κοιμήλια.

Την Καριστιανού, ατε όλοι μαζί, ένας πίσω από τον άλλο. Τρενάκι δηλαδή. Να ψηφίσετε Μητσοτάκη. Ναι. Σου λέει σε μια μέτρηση που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία, το 35% δεν θέλει πολιτική αλλαγή. Το ότι το 65% θέλει πολιτική αλλαγή, αυτό δεν τα μετράμε. Μετράμε το 35% που δεν θέλει να αλλάξει τίποτα. Γιατί σε όποιο site και να μπείτε, όποια εφημερίδα και να πιάσετε, αυτό λέτε. Το 35% δεν θέλει πολιτική αλλαγή. Το άλλο 65% το έχουν νοικιασμένο. Να ξέρουμε γιατί λέμε δηλαδή. Εμείς με τι είμαστε, με το 35% γιατί νικάμε αδέλφια. Τι δεν νικάμε, νικάμε. Εδώ νίκησε 1-0 ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό. Νικάμε αδέλφια. Τώρα που ο Μητσοτάκης με το Μαρινάκι αδελφές ψυχές σου, καλά νικάμε αδέλφια.

0: Προφανώς ο Μητσοτάκης έβαλε και μετρήσαν ποιος έχει περισσότερους οπαδούς, ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Μάλλον ο Ολυμπιακός έχει, οπότε τα έκανε πλακά και με το Μαρινάκι.
1: Τι δεν γίνονται αυτά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, λέω.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε

0: Σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
1: 26-950-25-798.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
7: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα

0: πάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

στίγμα 97,6, Άγγελος περιόχος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Δηλαδή η Ευρώπη αυτοκτονεί για να σώσει το Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι, παιδιά, ο οποίος ήταν ο Σεφερλής της Ουκρανίας. Άμα μπείτε στο YouTube να δείτε βιντεάκια. Ίδιος ο Σεφερλής, χωρίς το ταλέντο του Σεφερλή βεβαίως. Γιατί έχετε την εντύπωση αν κατέβαινε ο Σεφερλής στις εκλογές θα το ψηφίζαμε? 99,9% θα έπρεπε. Εδώ βγήκε ο Δόρης Χρυσός, δεν θα έβγαινε ο Σεφερλής?

Όμως η κυβέρνησή μας, ο Πρωθυπουργός μας, ετοιμάζει διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί γύρω στην Τετάρτη θα έχουμε

ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, ξέρετε, είπε ότι με την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης 1.170.000 πολίτες θα ανασάνουν, οι υπόλοιποι θα πάνε από ασφυξία.

Δυστυχώς, όπως που ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ ψύχρωμος, παιδιά, γιατί βλέπει τα πράγματα με τα δικά του μάτια. Δεν θα το σχολιάσω αυτό. Είπε λοιπόν, η Ελλάδα εδραιώνεται ως πυλώνα σταθερότητας σε μια σταθή περιοχή. Τι ψέματα είναι. Θεωρεί λοιπόν ο Μητσοτάκης ότι η επίσκεψη του Ρούμπιο ανέδειξε τη διεθνή αναβάθμιση της χώρας μας και στην άμυνα και στην ενέργεια. Θα σας γελάσω. Πάντως, αυτό που είπε ο Ρούμπιο για το καλώδιο που βρείτε τα εσείς, δεν το που... Ναι, που το... Βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό. Ωραίο δώρο στην Τουρκία.

Και επειδή αυτές οι μεγάλες επιτυχίες δεν ξέρουμε να τις μεταφράζουμε σωστά εμείς οι πολίτες, ο Κυριάκος Πιαρακάκης διατυμπανίζει και πολύ υπερήφανο ότι πήρε τη ρήτρα διαφυγής από την Κομισιόν. Μάλιστα. Και τι έχετε την εντύπωση, ότι θα ξεκινήσει ο Κυριάκος Πιαρακάκης πόρτα-πόρτα να σας τυπάει τα κουδούνια? Γεια σας, κατεβείτε, έχω να σας δώσω αυτά που σας αναλογούν από τη ρήτρα διαφυγής. Μα δεν θα ξέρεις από πού να διαφύγεις. Σε επιχειρήσεις θα το δώσουν για την ανάπτυξη. Εσύ μόνο σύμπτυξη. Εμείς οι Έλληνες παίζουμε εδώ και πολλά χρόνια στην ταινία «Αγάπη μου, συρρίκνωσα το παιδί». Εξού και από την πολλή συρρίκνωση δεν έχουμε παιδιά πλέον. Δεν γεννάνε οι Έλληνες. Η Ελλάδα γεννάει μόνο προβλήματα. Και δεν είμαστε και Αϊνστάιν για να λύνουμε τα προβλήματα. Έχουμε ξεχάσει πως είναι ο πολλαπλασιασμός. Έχουμε ξεχάσει πως είναι η πρόσθεση. Μόνο την αφαίρεση ξέρουμε. Και όλα αφαιρούμε και είμαστε αφηρημένοι πλέον.

είμαι σίγουρος ότι αυτό που συμφώνησε ο Τραμπ με τον Πούτιν το έκανε μόνο και μόνο για να εκδικηθεί την Ευρώπη που δεν του δώσανε το Νόμπελ Ειρήνης. Δεν ξέρω, αυτός είναι παιδί μου, δεν ξεχνάει τίποτα. Έχει μνήμη ελέφαντα, μοιάζει και με ελέφαντα έτσι κι αλλιώς. Σου λέει δεν μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης. Τώρα

Εμείς εδώ πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας στέλνουμε δισεκατομμύρια στην Ουκρανία για να κάνει πόλεμο στη Ρωσία. Στέλνουμε όπλα για τον ίδιο λόγο.

Έχουμε δημιουργήσει ταμείο πολέμου για αυτή την πολεμική μηχανή της Ευρώπης. Πληρώνουμε κάργα Γαλλία και Αμερική για εξοπλισμό. Πρέπει να έχουμε δώσει πάνω κάτω 15 δισεκατομμύρια. Αν έχεις δώσει πάνω κάτω 15 δισεκατομμύρια, θα έχεις να δώσεις για κοινωνικές παροχές. Τεσσεράμιση ευρώ το κιλό φεύγουν τα φασόλια γίγαντες από τον παραγωγό στη Φλόρινα. 18 έχουν στα καταστήματα, 202%. Η Ελλάδα, η κυβέρνηση, στηρίζει. Τώρα τι στηρίζει, θα σας γελάσω.

μαζί μας είναι το 8 over 10 Times. Ένα καινούριο υπερσύγχρονο 8 είναι στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, στο δρόμο με τα σκυροδέματα. Μεγνώμενα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση, οι εγκαταστάσεις του ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον καλύτερο τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλέτων. Να σημειώσουμε ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς ανεξάρτητα από το που είχε πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Με σεβασμό στο χρόνο σου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2695033363 και το mail info@kteovardakastanis.gr.

Μια βροχούλα έκανε χτες και πλημμύρισε η χώρα σε κάποια σημεία, στα γνωστά σημεία. Αυτά τα προβλήματα έχουν δημιουργηθεί εδώ και καιρό. Κανείς δεν έχει προσπαθήσει να τα αλλάξει. Αντιθέτως, κάθε φορά που γίνονται καινούργια έργα γίνονται και χειρότερα. Γιατί εδώ στο νησί επικρατεί το κουτουρού. Κατουράμε και κουτουρούμε. Η ΕΜΗ λοιπόν προειδοποιεί, τρομοκρατεί, πάρετε το πως θέλετε, με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Ξεκινάει, λέει, 48 ώρες κακοκαιρία με καταιγίδες. Εντάξει, ρε παιδιά, χειμώνας είναι, τι θέλετε.

Τώρα βέβαια αύριο είναι Τρίτη και 13. Είναι η μέρα που γιορτάζουμε τις Οπαϊκές. Εντάξει, άμα είσαι από αυτούς που τα πιστεύουν, λες πω πω Τρίτη και 13 θα κάτσω σπίτι. Έτσι λοιπόν οι μετεωρολόγοι λένε ότι και εδώ στα νησιά του Ιωνίου θα την ακούσουμε λιγάκι, την είδηση εννοώ.

Το έκτακτο δελτίο, για να το σοβαρέψουμε λιγάκι. Αύριο Τρίτη, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιωνίου και συγκεκριμένα στη Λευκάδα, την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο, καθώς και στη Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα. Καλού κακού λοιπόν, ας είμαστε προετοιμασμένοι, ας είμαστε προσεκτικοί.

Αλλά το καλύτερο έκτακτο κακοκαιρίας έρχεται από πλευράς Donald Trump, γιατί ο Trump εξετάζεται ενδεχόμενο να απομακρύνει την Κύπρο. Γιατί υπάρχει μια σειρά αναφορών σχετικά με τη συμπεριφορά της, η οποία χαρακτηρίζεται ανάρμοστο. Παρακολουθεί ο Τραμπ τα δημοσιεύματα. Να θυμίσουμε ότι η Κίμπερλι ήταν αραβωνιαστικά με τον πρωτότοκο γιο του. Το καλό γούστο σε αυτή την οικογένεια, ας τα πας στο διάλειμμα.

πώς θα το αντέξουμε, παιδιά, αυτό? Τι Ελλάδα θα έχουμε χωρίς την Κίμπερλι? Καλά που δεν πρόκειται να τη διώξει, αλλά λέμε τώρα. Θα κάνει διάφορα τσαλιμάκια και μετά θα πει, εντάξει, μωρέ, σιγά. Τέτοιοι που είναι, αυτοί τους αξίζει. Εγώ αν δεν δω τον Τραμπ να πιάνει το χέρι του Μητσοτάκη, δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ο Τραμπ έχει φιλικά αισθήματα για την Ελλάδα. Μα ούτε το χέρι. Λες και το πάνω να πιάσει τίποτα άλλο. Το χέρι, παιδάκι μου. Ούτε μία ματιά. Είμαι σίγουρος ότι άμα τον δει ξαφνικά μπροστά του, δεν θα τον γνωρίσει. Όποτε περνάει ο Τραμπ μπροστά από το Μητσοτάκη, ή ο Μητσοτάκης μάλλον μπροστά από τον Τραμπ, ο Τραμπ κοιτάει αλλού. Κάτι ξέρει. Μπορεί να είναι προδεικτικός ο άνθρωπος.

Μένω στο street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Ο Μούμιας βαριέται. Η Σάρα και ο Τάντ ασχολούνται μόνο με τη μικρή τους κόρη. Όταν βρίσκουν όμως το παλάτι του Μπάκιχνον, το μαγικό λιχνάρι από τις χίλιες και μία νύχτες, ο Μούμιας του ζητά να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο στο Περού. Αυτός όμως είναι τρελός. Μπορεί να αλλάξει την πορεία της ιστορίας. Και αρχίζει η περιπέτεια. Από τον Ατλαντικό ωκεανό στην Ελλάδα, μετά στο Περού, μέχρι στη σπηλιά του Αλί Μπαμπά και των 40 κλεφτών. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. 6.30 κάθε απόγευμα στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Stigma Radio. Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

Στίγμαν 97,6, Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Βρυξέλλες, τι σας λέει, Βρυξέλλες. Και μόνο που είναι ευρωβουλευτής η κυρία Λεωνόρα Μελέτη, μεγάλη πολιτική προσωπικότητα, η οποία στηρίζει τους εργοδότες και λέει ότι κακοποιούνται από τους εργαζόμενους. Ναι, κανονικά οι εργαζόμενοι πρέπει να πληρώνουν τους εργοδότες, όχι οι εργοδότες εργαζόμενους, να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Μάλλον να ξέρουμε και τι λέει η κυρία Μελέτη. Τέλος πάντων, εκεί στις Βρυξέλλες έχουν μαζευτεί όλοι οι μεγάλοι εγκέφαλοι.

πριν 4 χρόνια οι Βρυξέλλες υπάκουσαν κυριολεκτικώς στις αμερικανικές επιταγές και απαγόρευσαν τη ρωσική ενέργεια. Τώρα ο Τραμπ δίνει γλωσσόφυλλα στον Πούτιν και Τούμπαλιν και οι Βρυξέλλες κάθονται, δεν ξέρω που κάθονται, αλλά κάθονται και μάλλον τους αρέσει.

Σήμερα 12 του Οκτώβρη η Αθήνα τιμά την 82η επέτειο από τη λύτρωσή της από τον ναζιστικό εφιάλτη. Σήμερα λοιπόν το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού λέγεται Μενδώνη Τσιμενδώνη και της κυβέρνησης λέγεται Μητσοτάκη επιλέγουν προκλητικά να εγκαινιάσουν την έκθεση «Διαιρεμένο παρελθόν. Ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς». Πώς σας φαίνεται αυτό? Είναι λίγο προκλητικό. Έως πολύ. Δηλαδή προσπαθούν να εξισώσουν το θύμα με το θήτη. Και να βαφτίσουν την βάρβαρη ναζιστική θηροδία ως απλή διαίρεση. Εντάξει, είναι ακαδημαϊκό το περιτύλιγμα, αλλά είναι προσβολή στη μνήμη των θυμάτων της κατοχής. Αυτή η επιλογή του τίτλου σας τον θυμίζω, «Διαιρεμένο παρελθόν, ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς». Αυτός είναι ο τίτλος. Δεν υποβαθμίζει πάρα πολύ τις σφαγές των αμάχων, το λοιμό, τα ολοκαυτώματα. Τη συστηματική λεηλεσία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Άρα τι ζούμε σήμερα? Το έργο «Οι Γερμανοί ξανάρχονται». Να μην ξεχνάμε ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας δεν έχει αναλάβει ακόμα την ευθύνη για τα ναζιστικά εγκλήματα στην Ελλάδα. Η πολεμική αποζημίωση, καλά εντάξει, στο Ρίζι Αγρίου.

μαζί μας. Είναι το Βούλια Beauty Club. Επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος. Τώρα λοιπόν στο New Life Beauty Club ξεκινά ένα νέο κορυφαίο κεφάλαιο ομορφιάς. Υποδέχονται την Gernetic, μια εταιρεία πρωτοπόρο που έχει κάνει σκοπό της να βοηθήσει το δέρμα να ανακτήσει τη φυσική του λάμψη μέσω στοχευμένων μη επεμβατικών λύσεων. Τη ξεχώρισαν για την 100% φυσική σύνδεση που αξιοποιεί στο έπακρο. Φυτικά κύτταρα, βιταμίνες, υγροστοιχεία, αμινοξέα και ευγενή έλαια με εγγυημένα αποτελέσματα χωρίς ίχνος ενεργειών. Αλλεργιών, συγγνώμη. Μία επεμβατική φροντίδα συνδυάζει τα μέγιστα ωφέλη και την απόλυτη χαλάρωση. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα θαυματουργά που συμβαίνουν στο New Life Beauty Club. Είναι Κλεονερίου 42 2695 022820.

Ευτυχώς που υπάρχουν και οι ικανοποιημένοι. Ναι, ναι, υπάρχουν και τέτοιοι στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς είναι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, λέμε τώρα, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς. Καμία σχέση με τον Κώστα Τουρνά. Ο Ευάγγελος Τουρνάς είναι ένας κακός υπουργός, ο Κώστας Τουρνάς είναι ένας πολύ καλός τραγουδοποιός. Λοιπόν, είναι πολύ ευχαριστημένος, ικανοποιημένος είναι το σωστό, από τις επιδόσεις του κρατικού μηχανισμού, γιατί κάηκαν μόνο 335.000 στρέμματα. Δεν μιλάνε τώρα που οι πληγέντες περιμένουν ακόμα την καταγραφή των ζημιών της περιουσίας τους. Πάντως ο Ευάγγελος Τουρνάς έχει ένα πρόβλημα, σου λέει όσο πιο πολλά τόσο πιο καλά. Και αφού είναι πάρα πολλά τα 335.000 στρέμματα, άρα είναι πολύ καλά. Τεστ IQ πριν τους κάνουν υπουργούς.

Πάμε να δούμε τις ταινίες που θα προβάλλονται έως και την Τετάρτη στον κινηματογράφο Φόσχολο. Τρεις ταινίες που έχουν ξεχωρίσει και σημειώνουν πολύ μεγάλη επιτυχία. Και μία μάλιστα προβάλλεται για τρίτη εβδομάδα στο σινεμά, κάτι σημαίνει αυτό. Μιλάμε για την ταινία «Στην καρδιά του κτίνους». Ένα από τα πιο ανθρώπινα έργα που έχετε δει ποτέ, με τον Brad Pitt και ένα συγκλονιστικό σκύλο. Είναι μια ταινία που κανονικά θα έπρεπε να δουν και τα παιδιά. Η καρδιά του κτίνους λοιπόν θα προβάλλεται ως και την Τετάρτη στον κινηματογράφο Φόσχολος στις 10. Είναι μια ταινία που δεν πρέπει να τη χάσετε. Είναι μια ταινία που γλυκαίνει το μέσα σας, σας ηρεμεί και όλα αυτά μέσα σε ένα πακέτο περιπέτειας και μεγάλου θεάματος. Στις 8 ένα ερωτικό θρίλερ που ξεχώρισε και κάνει τεράστια επιτυχία όχι μόνο στο νησί, παντού. Το ημερολόγιο της Βέλτ. Ένα πολύ καλό cast. Η Άν Χαθαουέι, η Πινελόπη της Οδύσσιας, η συμπροταγωνίστρια της Μέριλ Στρίπ στο «Διάβολος φορούσε Πράτα» και η Ταχούντα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρυπ έχει εξελιχθεί σε μια πολύ πολύ καλή ηθοποιό.

με ένα πολύ ανατρεπτικό φινάλε. Έτσι δύο λόγια να σας πω, μία διάσημη συγγραφέα μετά από ένα φρικτό αυτοκινητιστικό δεν μπορεί να δουλέψει, δεν μπορεί να ολοκληρώσει το έργο της και ο σύζυγός της προσλαμβάνει μία άλλη συγγραφέα η οποία δεν έχει κάνει τίποτα, δυσκολεύεται έτσι να πετύχει, να κάνει μία επιτυχία δηλαδή. Και την προσλαμβάνει για να ολοκληρώσει το έργο της γυναίκας του. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, εγώ δεν λέω τίποτα. Στις 8 το ημερολόγιο της Βέρικη. Και στις 6.30 ένα υπέροχο παιδικό, ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Την Πέμπτη έρχονται πρεμιέρες.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Μια διάσημη συγγραφέα, η Βέριτη, μένει παράλυτη από ένα ανατριχιαστικό αυτοκινητιστικό ατύχημα. Ανίκανη πλέον να γράψει, αφήνεται στην ιδέα του συζύγου της να καλέσουν μια άλλη συγγραφέα που δεν μπορεί να σταθεί επαγγελματικά για να ολοκληρώσει την πετυχημένη σειρά των βιβλίων της. Αυτή ανακαλύπτει κρυφό χειρόγραφο που αποκαλύπτει ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για την ψυχολογική κατάσταση της Βέριτη. Είναι αλήθεια ή ψέμα? Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
0: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
5: Πλέσας The Market με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash & Carry με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώκου στο μικρόφωνο. Μαζί μας, όπως κάθε μέρα. Είναι το γραφείο διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου, θα το προωθήσει στοχευμένα. Στοχευμένα θα πει ότι ξέρει που απευθύνεται το κατάλημα, ξέρει τι ζητάει ο πελάτης, οπότε έχουμε μεγάλη στοχευμένη επιτυχία. Premium Vacation Homes, ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του είναι στους Αμπελόκηπους στο δρόμο του αεροδρομίου, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική. Κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης και ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσετε κι εσείς για να είστε πάντα με την πλευρά των κερδισμένων. Premium Vacation Homes 269-50 44-107. Μπορείτε να εξασφαλίσετε την επιτυχία σας από τώρα για την επόμενη τουριστική περίοδο.

Την 5η 22 του Οκτώβρη θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τον κόφτη που θα ισχύσει σε παιδιά έως 15 ετών σε Facebook, Instagram και TikTok. Έχει να πέσει κλάμα.

Τώρα βέβαια με αυτή την απαγόρευση δεν ξέρω πώς θα γίνει, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ αυτά τα πράγματα. Λέει για Instagram, Facebook και TikTok. Αν θέλει να μπει κάποιος σε μια εφαρμογή με τσόντες, ας πούμε, σεξουαλικού περιεχομένου, τι γίνεται εκεί πέρα? Ζητάνε, λέει, επαλήθευση ηλικίας. Okay. Σου λέει είσαι 18 και άνω ή 18 και κάτω? Και εσύ λες 18 και άνω. Τι γίνεται εκεί? Φαντάζομαι θα τα έχουν βρει αυτά. Άλλωστε είναι στις λεπτομέρειες συγκλονιστική. Μα πριν τις εκλογές το κάνετε αυτό το πράγμα? Θα χάσουν την ησυχία τους οι γονείς που βλέπουν το παιδάκι του να ξημεροβραδιάζεται στο Facebook, το Instagram και το TikTok και έχουν την ησυχία τους.

Μαζί μας είναι τα πλαίσια The Market. Τα ζακηθινά σούπερ μάρκετ που είναι τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί. Που έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα και έτσι μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά στις τιμές. Ολόφρεσκα προϊόντα. Θα βρείτε στα ράφια πάρα πολλές προσφορές. Και ζητήστε στο ταμείο να εκδώσετε, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, εκδοτική κάρτα, να μαζεύετε πόντους και να τους εξαργιώνετε στις αγορές σας. Γιατί είπαμε, τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τραγάκι, Τσιλιδί, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόγκ, στους Κήπους. Το Κασεκάρι στην Αναπαύσεως που δεν είναι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες. Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργείων στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέγκου 3 πρώην τα Βουλάρη στο Γιου 40 και στην πλατεία, όπου εκεί θα βρείτε και το Γρηγόρη. Το διάσημο Γρηγόρη με τα εκπληκτικά προϊόντα του. Πλαίσιας The Market ήταν, είναι και θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Γιατί θέλουν και γιατί μπορούν.

καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα να έχετε. Να προσέχετε λίγο με τον καιρό, γιατί μπορεί να βρέξει, μπορεί και να μην βρέξει. Μπορεί να βρέξει πολύ, μπορεί να μην βρέξει πολύ. Ας έχουμε το νου μας. Αύριο λίγο μετά τις 12, ξανά εδώ στον Στίγμα 97,8.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Πλέσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
3: Stigma Radio.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
5: This region here is the heart of the beast.
6: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Brand Pitt και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
7: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
9: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
10: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα. Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Ζάκυνθο των ελαιοραυδιστικών της Κολοβός Group.
11: Το φέρι μπιζού.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κοιτάξτε, ο καθένας και ο αρχηγός κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο φέρνει στις εκλογές. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν να τα λέγανε αυτά. Να με σαφείς. Δηλαδή, από ένα σημείο και πέρα, όλοι κρινόμαστε. Και η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση να ανταμείβει τους αρχηγούς οι οποίοι πηγαίνουν καλά. Και βέβαια, οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος.
1: Το νου σας, ρε Μάλια. Το νου σας, στενοχωρήστε και φύγει. Γιατί αν φύγει αυτή, σας το λέω, θα φύγω κι εγώ. Θα φύγω κι εγώ και θα δω πώς θα τα βγάλετε πέρα μόνοι σας.
2: Από αυτή τη φράση του Κωνσταντάρα, κρατάμε το νου σας, ρε Μάλια. Γιατί αν φύγει αυτός, θα φύγουμε κι εμείς. Ποιος είναι αυτός? Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε προχθές συνέντευξη στο Πορτοσάλτη στο Sky, και εκεί του είπε ο Πορτοσάλτη ότι αν πάρεις 25% τι γίνεται, 25%, και λέει εκεί θα αρχίσουμε αυτό που ακούσαμε τώρα. Να με αμφισβητούν, δικαίως θα με αμφισβητούν και μπορεί να φύγω. Άφησε κάποια υπονοούμενα. Ότι μπορεί να τον χάσουμε. Οπότε, το νου σας, ρε Μάλια, μη χάσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κανονίστε, σας έχω ικανούς. Κανονίστε να μην έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη την επόμενη μέρα και να κάνουν ντουί απέναντι πρώτον και να καταστραφεί η χώρα. Και να χάσουμε τις πρωτιές και τις καλύτερες εξαετίες, εφταετίες πια, που έχει ζήσει αυτός ο τόπος. Θέλω σκέψη, θέλουμε ωριμότητα. Την έχετε, φαίνεται, έχει φανεί όλα αυτά τα χρόνια, τις δεκαετίες. Μη χάσουμε τον Μητσοτάκη.
0: Και βέβαια οι ίδιοι αρχηγοί, όταν δεν πηγαίνουν καλά, να κάνουν στην άκρη να έχετε κάποιος άλλος. Δεν θα ακούσετε από μένα ούτε ότι είμαι αναντικατάστατος, ούτε ότι η Μητσοτάκη είναι χάος.
1: Το νου σας, ρε Μάλια.
3: Καλά, πατέρα, τα πάτε.
1: Όχι, όχι, σας το λέω για να το βάλετε καλά μες στο μυαλό σας. Αν καμιά μέρα σηκωθεί και φύγει. Γιατί αν φύγει εξαιτίας σας θα φύγει, εγώ θα την πάρω από πίσω.
0: Αλλά αυτό το οποίο προέχει την επόμενη μέρα δεν είναι τόσο το τι θα κάνω εγώ και ποιο είναι το δικό μου πολιτικό μέλλον. Είναι να μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπος. Να σας πω ότι αν έφερνα 25% στις εκλογές, καλά θα κάναν.
4: Ασπίδα του Πρωθυπουργού, είμαστε οι βουλευτές του.

0: Δεν θα τον αφήσουμε εμείς να μην είναι πρωθυπουργός, οι βουλευτές του. Ποιος με 5, 4 ή 3% θα επιβάλλει στην πρώτη παράταξη τον πρωθυπουργό. Λέτε.
1: Το τραγούδι έλεγε το τρίτο είναι το δικό μου, εννοούσε παιδί ή το μακρύτερο. Δεν κατάλαβα καλά, γιατί επειδή μιλάμε για Μητσοτάκη, επειδή μιλάμε για κυβέρνηση, αυτός εδώ που λέγεται τις ασπίδες, όχι το Αχιλέα, τις άλλες, οι ίδιοι βουλευτές θα βάλουν τα σώματά τους. Είναι ο Μαρκόπουλος, ο βουλευτής, υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, πρώην δημοσιογράφος, παλιός δημοσιογράφος, και λέει εδώ ότι ασπίδα, δεν πρόκειται να φύγει ο Μητσοτάκης, γιατί θα μπουν μπροστά οι βουλευτές και έτσι θα σωθούν οι ίδιοι και θα σωθούμε κι εμείς. Το νου σας πάντως, ρε μάλια, μη γίνει καμιά στραβή και δεν έχουμε Μητσοτάκη για τρίτη τετραετία, για να πάμε μετά και στην τέταρτη τετραετία, ώστε οι εξαετίες οι καλύτερες του τόπου να γίνουν δεκαετίες και δεκατετραετίες, γενικώς να ψηφίζουμε τον ίδιο άνθρωπο, αφού τα πάμε τόσο καλά, περνάμε τόσο ωραία και είμαστε οι πιο τυχεροί του σύμπαντος και του πλανήτη αυτού και όλων των υπολείπων, και πάνε όλα μια χαρά, να κάνουμε μια προσευχή.
2: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
3: Θα βρεθούμε όλοι μαζί σε αυτή τη μάχη, και στη μάχη αυτή ένας είναι ο στρατηγός. Είναι εκείνος ο οποίος και θα μας οδηγήσει και πάλι στη νίκη.
4: Πατάω ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίκς.
2: Το νου σας, ρε μάλια, το νου σας.
4: Πατάω ένα κουμπί και λένε μια χοντρή και λέει στα παιδάκια νίκς.
2: Ρε μάλια.

0: σαρδέλα.
1: 10 ευρώ η σαρδέλα. 10 ευρώ η σαρδέλα.
2: Ρε μάλια.
3: Μη χάσουμε το Μητσοτάκι και πάει σαρδέλα πιο κάτω. Αλίμονό σας, πολύ καλά τα λέμε εδώ. Κάνουμε εκπομπή στήριξης προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προς την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας υπό το Μητσοτάκη βεβαίως, γιατί είναι ο καλύτερος, μας ζηλεύουν όλοι. Με άλλο πρωθυπουργό δεν ξέρω αν θα μας ζηλεύουν, πρέπει να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Δεν θα πάμε έτσι στις κάλπες, έχουμε βέβαια καιρό μέχρι τότε να τα σκεφτούμε, θα έχει μεσολαβήσει και πιο δύσκολος χειμώνας, χωρίς πετρέλαιο, με όλα αυτά τα ωραία που γίνονται γύρω τριγύρω πάνω κάτω. Οπότε νομίζω θα πάμε όρημοι, επαρκείς, όπως αξίζει στον ελληνικό λαό, να βγάλει την καλύτερη ηγεσία. Τα τραγούδια που ακούμε σήμερα είναι επηρεασμένα από την επέτειο της μέρας, γιατί σαν σήμερα πριν 82 χρόνια τέτοια ώρα στο κέντρο της Αθήνας πανηγύριζε ο αθηναϊκός λαός ανυποψίαστος για το μέλλον, γιατί απελευθερώθηκε η Αθήνα. Έφυγαν οι Γερμανοί, ο Ελλάς απελευθέρωσε την Αθήνα. Βέβαια η Αθήνα απελευθερώθηκε, είναι η αλήθεια, από τους Ναζί, αλλά δεν απελευθερώθηκε ούτε η Αθήνα, ούτε η Ελλάδα, ούτε οι Έλληνες.

0: κέντρο με σημαίες με σφυροδρέπανα της Βρετανίας, της Σοβιετικής Ένωσης, του Στάλιν φωτογραφίες, του Τσόρτσιλ, όλοι μαζί εκεί, των Αμερικανών. Ανυποψίαστη, ξαναλέω, για το τι ακριβώς γινόταν και τι μαγειρευότανε, ώστε να έρθουν εδώ οι κυβερνήσεις. 6 μέρες μετά ήρθε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο γέρος της Δημοκρατίας, που εκφώνησε και τον περίφημο λόγο που έλεγε «Ναι, και λαοκρατία έχουμε», γιατί του φώναζε από κάτω το πλήθος «Πες για τη λαοκρατία», εκεί στο Σύνταγμα έγινε αυτό. Την ίδια ώρα που απεργάζονταν, σκέφτονταν διάφορα σενάρια, ώστε να μαντρώσουν όλους όσους είχαν αντισταθεί στον κατακτητή Ναζί και να φέρουν όλους αυτούς που είχαν συνεργαστεί με τον Ναζί να κυβερνούν τον τόπο μέχρι σήμερα. Τα εγγόνια τους, οι απόγονοί τους και η αντίληψή τους. Πολύ βασικό. Και όλοι οι άλλοι που είχαν προσφέρει στον τόπο αν ιδιωτελώς να είναι σε εξορίες, ξερονήσια ή στα εκτελεστικά αποσπάσματα. Αλλά θα έρθουμε σε λίγο σε αυτά, μην ξεφεύγουμε. Απλά τα τραγούδια είναι σε αυτό το κλίμα, τα πιο σατυρικά τραγούδια της εποχής, τα πιο εύθυμα, τα πιο χαρούμενα. Και είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι, όπως ο Κυρανάκης όταν άκουγε το Ρούμπιο.
1: Φανταστείτε τις προηγούμενες μέρες. Φανταστείτε τις προηγούμενες μέρες. Αντί να έχει έρθει εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ να πει αυτά τα οποία είπε για την Ελλάδα, τους ύμνους για την πατρίδα μας, για τους οποίους πρέπει να φοράς πραγματικά κομματικές παροπίδες και να μην αισθάνεσαι περηφάνεια. Και να μην αισθάνεσαι περηφάνεια. Φανταστείτε πριν λίγα χρόνια αντίστοιχοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή άλλων μεγάλων ισχυρών δυνάμεων του εξωτερικού, όταν έρχονταν εδώ, τι λέγανε για την Ελλάδα. Η γενιά η δικιά μου έφαγε ολόκληρη δεκαετία της κρίσης.
2: Ναι.
1: Θυμηθείτε λίγο τα δημοσιεύματα των συναδέλφων σας.
2: Όλες οι γενιές τη φάγαμε.
1: Στο CNN, στο Fox, ναι, στο ναι. Euronews. Φανταστείτε, θυμηθείτε λίγο τι λέγανε για την Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Σήμερα είμαστε μια δυνατή, ισχυρή χώρα που κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον.
3: Hey! Hey! Εσύ, μωρή μαντά, που κλέβεις τα κουκιά και κάνεις τα μαλλιά σου παίρνω μανά.
4: Το μαλλί πως είναι?
5: Σκατά.
3: Και εσύ μωρή μαντάμ που κλέβεις τα κουκιά και κάνεις τα μαλλιά σου περμανά.
5: Τόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά, μου λέει. Πότε θέλεις? Λέω τώρα. Μου λέει 12:10 το βράδυ. Τόσα, το βάλω σε 5 μέρες.
3: Μην τα ξαφρίζεις πολύ γιατί είναι όλο σου μη. Μη ρίχνεις και νερό, δεν είναι καθαρό.
1: Σήμερα είμαστε μια δυνατή, ισχυρή χώρα που κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον.
0: Θέλει να τα χάσουμε αυτά. Ρεμάλια. Να το λέει ο Κυρανάκης. Αν ήταν αλλιώς θα μας το έλεγε. Δεν έχει λόγους να κρύψει κάτι. Είμαστε μια χώρα που κοιτάμε με αισιοδοξία το μέλλον. Όλοι εσείς, εμείς όλοι δεν νιώθουμε αισιόδοξοι ότι αύριο έρχεται μια καλύτερη μέρα από τη χθεσινή? Νομίζω είναι στις συζητήσεις όλων μας αυτό ακριβώς. Ότι πατάμε πολύ γερά ως χώρα, ως νοικοκυριά, ως άτομα σε αυτή την χώρα που πατάει καλά και δεν νιώθει καμία αγωνία για το αύριο. Είναι όλα τέλεια με τα παιδιά, στα σχολεία, με αν σου συμβεί τίποτα, με τους μισθούς, με το περιβάλλον, τα Βαλκάνια, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Νομίζω αυτό που λέει ισχύει ο Κυρανάκης, πάνε όλα πάρα πολύ καλά και κυρίως ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Με αισιοδοξία το ατενίζουμε το μέλλον. Όχι επειδή το λέει ο Κυρανάκης, επειδή ξαναγύρισε η Έφη Αχτσιόγλου ξανά στο Τζίπρα, στην Ελλάς, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ. Μεταποιημένο είναι όλο αυτό. Κάναν όλη αυτή τη βαβούρα 2-3 χρόνια για να ξαναπάνε πάλι οι ίδιοι άνθρωποι στο ίδιο πράγμα, για να τάζουν τα ίδια που τάζανε και πριν και αν έρθει η ώρα να εφαρμόσουν πάλι τα ίδια που εφαρμόσανε και πριν. Με την ίδια μεθοδολογία, την ίδια επιτυχημένη μεθοδολογία. Η κυρία Χτσιόγλου λοιπόν έδωσε συνέντευξη και εγγράφει στα κοιτάπια της Ελλάς live.
6: Ποια κριτική είναι αυτή που σε έχει πειράξει περισσότερο?
7: Ότι υπονόμευσα τον Αλέξη Τσίπρα. Που δεν ήταν κριτική, ήταν fake news. Θεωρώ ότι ήταν η πιο άγρια διαστρεβλωτική ιστορία που έχω ζήσει στη ζωή μου. Το πιο μεγάλο άγριο και σκληρό ψέμα που έχω ζήσει στη ζωή μου.
6: Δεν βγήκες όμως τότε δημόσια να πεις κάτι άλλο. Θέλω να πω ότι...
7: Βγήκα.
6: Δεν βγήκα. Το άνοιξες και
7: καθυστερημένα.
6: Ναι.
7: Ίσως καθυστερημένα.
6: Το άφησες δηλαδή να καλλιεργηθεί τότε.
7: Θεώρησα ότι ήταν τόσο γελιοδός ψευδές που ήταν ανάξιο απάντησης.
8: Μπράβο!
0: Και τι κάνουμε στην πολιτική? Όταν υπάρχει ένα ψεύδος δεν βγαίνει κανείς να το διαψεύσει. Αυτό δεν κάνουν όλοι, δεν το έχουμε ζήσει. Στην πολιτική και ένα δευτερόλεπτο να υπάρχει μια φήμη βγαίνει αμέσως να σβήσει τη φωτιά. Όπως μπορείς, γιατί μεταφουντώνει και γίνεται αυτό που γίνεται. Εδώ η Έφη Αχτσιόγλου λοιπόν μας λέει ότι κακώς είχαμε υποθέσει όλοι ότι ήταν το νούμερο 2 στον ΣΥΡΙΖΑ και ότι υπέσκαπτε ή εν πάση περιπτώσει του έκανε βουντού. Ήθελε να φύγει ο Αλέξης Τσίπρας για να δει.

0: διοικήσει την Προεδρία. Έγινε αυτό με το που μπήκε ο Κασελάκης, ήρθε για διακοπές και τελικά πήρε το κόμμα. Είχε βάλει πρόεδρο υποψήφια και η Αξιόγλου, η οποία μετά δεν βγήκε και μετά δεν είχε κουράγια γιατί δεν είχε την ενέργεια και αποχώρησε. Όλα αυτά που βλέπαμε εμείς, που λεγόντουσαν τότε επί σειρά σχεδόν ετών, όχι μηνών, ότι η Αξιόγλου είναι το νούμερο 2 και υποσκάπτει μαζί με άλλους ή φροντίζει, εν πάση περιπτώσει, να διώξει τον Αλέξη Τσίπρα και του κάνουν τη ζωή δύσκολη, του Αλέξη μας που είχε βγάλει και τους έρπιτες και είχε ένα σωρό άλλες αγωνίες γιατί ήταν και αριστερός και έπρεπε με το μνημόνιο να τα κομμαντάρει όλα αυτά. Η κυρία Αξιόγλου λέει τώρα ότι ήταν μια συκοφαντία που όμως δεν τη διέψευσε. Την άντεξε. Το πέρασε μόνη της όλο αυτό. Και μπράβο που το πέρασε και τώρα να ξαναγυρίζει και την έχει εκεί, την έχουν εκεί στο πάνελ και τη γράφουν επί τόπου στα κοιτάπια της Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του Τσίπρα, και το θεωρεί τόσο σοβαρό το να γραφτείς στο κόμμα Τσίπρα που το κάνει τελείως χαλαρά επειδή τις το έπανε και δείχνει τη σοβαρότητα και του κόμματος και της ιδίας.
1: Ξέρεις ότι υπάρχει μια πλατφόρμα που γράφεσαι?
2: Τα έχω
1: δει. MyElastGR.
2: Τα έχω δει.
1: Γιατί δεν πάει να γραφτείς?
2: Αυτό ρε παιδιά, εντάξει, άμα αυτό είναι το θέμα, να μπω στην πλατφόρμα, να γραφτώ.
1: Δεν έχεις πάει μέχρι τώρα. Κοίτα, εμείς σου προσφέρουμε μια λύση άμα θέλεις. Εδώ έχουμε το λόγο, μπορεί να γραφτείς.
2: Εντάξει,
1: παιδιά, έχουμε
2: μέσα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη πια. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη για το τι πρέπει να γίνει πολιτικά.
1: Όντως θα σου ανοίξω.
2: Με άνοιξε. Σαν τη Θεοπούλα. Δεν είχε κανένα βιντεάκι ο Τσίπρας με τη Θεοπούλα από το παραπέντε για το πώς γράφεις στην Ελλάς.
1: Έτσι το κάνουμε.
2: Σαν τη Θεοπούλα κι εγώ.
1: Είσαι έτοιμη, θα γραφτείς.
2: Ναι. Εντάξει. Νορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος. Νορίστε, αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, το λέει ο πρόεδρος. Γίνε μέλος, ορίστε, σιγά.
1: Εγγράφουμε. Accept. Cookies,
2: accept. Άκανα όλα, accept. Είναι μεγάλη μας χαρά που σε καλωσορίζουμε στην Ελλάδα.
1: Καλή
2: μεριά.
0: Γιόλο, γιόλο εντελώς. Γράφτηκε live στο κόμμα, το πολύ σοβαρό κόμμα, με τον πολύ σοβαρό ηγέτη και την σοβαρή κυρία Αξιόγλου εδώ, ακούσαμε. Δεν το είχε σχεδιάσει, προφανώς θα είχαν σχεδιάσει όλα αυτά, καραγκιουζιλίκια, αλλά δείχνει ακριβώς την αντίληψη και αφού ξέρουν όλοι και ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα προσωποπαγές κόμμα. Ούτε διαδικασίες, ούτε μέλη, θα πάνε να γραφτούν εκεί κάποιοι όσοι πάνε, εν πάση περιπτώσει, μην τους χαρακτηρίσω, αλλά ξέρουν όλοι ότι δεν θα έχουν κάποιο λόγο, ρόλο, γιατί είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί εκπορεύονται όλα. Από εκεί εξαρτώνται όλα, οπότε η Αξιόγλου το αποδόμησε χωρίς να το πιστεύει και χωρίς να ξέρει ότι αποδομείται, αλλά με τη στάση της και το υφάκι αυτό του κάνω του, εντάξει, δεν πειράζει. Και τι έγινε, βάλε με και μένα εκεί. Απέδειξε τι ακριβώς συμβαίνει. Λίγο πριν γραφτεί όμως, είχε θυμίσει και μας είχε θυμίσει σε όλους μας κάποια θετικά της προηγούμενης κυβερνήσεως.
1: Ξέρεις τι, η απορία, η εύλογη είναι... Γιατί τώρα Αλέξη Τσίπρας να κάνει κάτι διαφορετικό? Το ακούω από πάρα πολλούς γνωστούς μου που δεν είναι σε αυτή τη φούσκα που έλεγες πριν των πολιτικών και των δημοσιογράφων. Γιατί να κάνει κάτι άλλο?
2: Τι διαφορετικό είναι αυτό?
1: Έχει χωριμάσει και τα λοιπά.
2: Εγώ έχω πολλά πράγματα που θεωρώ ότι άξιζαν στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μπράβο. Έχει όντως πάρα πολλά θέματα και να θυμηθεί που άξιζαν στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα βοηθήσω κι εγώ εδώ. Το κόψιμο του ΕΚΑΣ. Νομίζω αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και τα φαντς. Ποιος έφερε τα φαντς εδώ που τώρα ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, φαντάζομαι και η Αξιόγλου, θα δώσουν μάχη ή μπορεί να έχουν δώσει διάφορες μάχες να φύγουν και να μην λειτουργούν έτσι όπως λειτουργούν. Αυτοί τα φέρανε. Τα καζίνο παντού στη χώρα που έχει γεμίσει κάθε γειτονιά με τα μίνι καζίνο. Αυτοί τα φέρανε ως αριστεροί. Την θελοντική εισφορά στους εφοπλιστές, γιατί μέχρι τότε ήταν ανατριετία, ανανεώνονταν. Ήρθε ο Τσίπρας, το έκανε για πάντα, για να μην έχουμε αυτή τη ζαλάδα συνέχεια, έλα εδώ κάτσε εκεί και να υποχρεωνόμασταν. Τα 99 χρόνια σκλαβιάς μνημονιακής, το τρίτο μνημόνιο που δεν θα ερχόταν ποτέ. Αυτά είναι τα θετικά. Τα θετικά που έχει να θυμηθεί η κυρία Αξιόγλου, προφανώς δεν θα τα αναφέρει και δεν τα ανέφερε, τα λέμε εμείς εδώ. Αλλά το ωραίο με την συνέντευξη αυτή εκεί που κολλήσαμε εμείς, γιατί κολλάμε σε κάτι λεπτομέρειες, είναι το επουδενή.
2: Εγώ έχω πολλά πράγματα που θεωρώ ότι άξιζαν στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι άνθρωπος που...
1: Δεν κάνεις delete εσύ.
2: Επουδενή.
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Επουδενή.

0: Επουδενή.
1: Με καμία Παναγία. Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Σε βρίσκω λίγο αρνητικιά.
0: Επουδενή.
3: Επουδενή θα κάνει delete. Είπαμε, είχε πάρα πολλά θετικά η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα 4,5 χρόνια, όχι όσα έχει τώρα εδώ η εξαετία που ζούμε. Εδώ μας ζηλεύουν όλοι. Τότε μας ζηλεύαν όλοι, την αλήθεια. Αλλά περνούσαμε πάρα πολύ καλά και τότε όπως και τώρα και γενικώς περνάμε πάρα πολύ καλά. Μήνυμα εδώ ακροατή, έτσι με εμπάθεια, όχι μάλλον, θα καταλάβετε κι εσείς, θα κάνετε, λέει, τουλάχιστον εσείς κουβέντα για το χαμό που γίνεται στη Γαλλία με τα σχολεία, τους μαθητές εδώ και 16 μέρες για την παιδεία, την ακρίβεια και ό,τι ακριβώς απασχολεί και εμάς ή μόκο κι εσείς. Έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Γαλλία, Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία. Και αύριο έχουν και οι δικοί μας φοιτητές συνάντηση στο Σύνταγμα για τα ενίκια και το κόστος ζωής. Θα πείτε κάτι γι' αυτό? Είπαμε, σου διάβασα το μήνυμα. Δεν είμαστε ενημερωτική εκπομπή ώστε να λέμε κάθε μέρα τι γίνεται. Προφανώς όμως θα παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω και ο σταθμός εδώ κάνει αναφορές και σε άλλες εκπομπές και στα δελτία. Και παντού δεν λείπει από τα μέσα ενημέρωση το τι γίνεται στη Γαλλία. Το τι γίνεται στη Γαλλία. Τουλάχιστον ως πλάνα και ως καταγραφή των γεγονότων με τις τεράστιες συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, και είναι και πολύ λογικό. Τώρα ακριβώς το περιεχόμενο αυτών των συγκεντρώσεων ποικίλει, νομίζω, να ξεκίνησε από παιδεία, αλλά έχουν μπει μέσα και τα συνδικάτα. Γενικώς τα ενίκια παίζουν πάρα πολύ, το κόστος ζωής παίζει πάρα πολύ, είτε είσαι πλούσια χώρα όπως η Γαλλία, είτε λιγότερο πλούσια όπως το Βέλγιο ή και άλλες χώρες, ξεσηκώνονται όλες εκτός από εμάς, γιατί εμείς είπαμε μας ζηλεύουν όλοι. Παρόλα αυτά, αύριο και οι δικοί μας φοιτητές έχουν συγκέντρωση, συνάντηση για να ξεκινήσει και εδώ όλο αυτό, διότι είναι πολύ σοβαρό θέμα το κόστος ζωής στην Ευρώπη με όλα αυτά που γίνονται, με τα παιχνίδια τα γεωπολιτικά. Βλέπουμε και τις δηλώσεις Τραμπ και τις δηλώσεις Πούτιν και Ζελένσκι, βομβαρδισμοί σε δηληστήρια. Το ίδιο συμβαίνει και κάτω στη Μέση Ανατολή. Γενικώς μια πολύ παράξενη εποχή, απρόβλεπτη. Αυτό είναι το μόνο προβλέψιμο, ότι είναι πάρα πάρα πολύ απρόβλεπτη και με διάφορους τρόπους ο κόσμος προσπαθεί να βρει μια άκρη. Ξεσηκώνεται, θετικό είναι αυτό, γιατί μόνο κάτι θετικό μπορεί να έρθει από όλα αυτά. Αν βεβαίως το εμπλουτίσει όλο αυτό ο κόσμος γενικώς τώρα στη Γαλλία, στο Παρίσι, στο Βέλγιο, οπουδήποτε άλλο, αν εμπλουτιστεί και με καθαρούς στόχους, μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Ευχή είναι αυτό, δεν το πολύ βλέπω, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει. Από το τίποτα όμως, και στην Ισπανία βεβαίως, όλο αυτό που έγινε με τα σπίτια και την Μαρή Κάρμεν έχει οδηγήσει και σε πολιτική κρίση, παρέτηση κυβέρνησης και εκλογές τον άλλο μήνα, τέλος του άλλου μήνα. Τα παρακολουθούμε και τα αναφέρουμε. Δεν κρύβεται τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορεί να κρυφτεί πια τίποτα, γιατί όλα φαίνονται. Στο χέρι ο καθένας κρατάει μια συσκευή και εκεί μπορεί να παρακολουθήσει τα πάντα. Αν θα υποθεί ή δεν θα υποθεί, σε ποιο συστημικό μέσο ενημέρωσης, δεν μικρή σημασία έχει. Γίνονται, ευτυχώς γίνονται και τα παρακολουθούμε όλοι. Ένα θέμα που έβγαλε το Μέγκα προχτές είναι αυτό που έγινε στην Κύθνο με το θάνατο ενός ανθρώπου. Βγήκε μια συνοδός του, φίλη της παρέας εκεί, μια κυρία, και στην εκπομπή της Γιάμαλη και έκανε μια καταγγελία και είπε ότι άρχισε να έρθει το ασθενοφόρο, ήταν ένα ασθενοφόρο χωρίς φρένα, ήταν ένα σαπάκι εν πάση περιπτώσει ασθενοφόρο, δεν τον προλάβανε και τελικά κατέληξε αυτός ο άνθρωπος. Βγήκε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ ο Υπουργός Υγείας και εκεί του έθεσαν οι συνάδελφοι και ο Κώστας Παπαχλημίτσος το θέμα, όλο αυτό με την Κύθνο, και έδωσε μια απάντηση ο Υπουργός.
4: Δυστυχώς, εκ της ανθρώπινης φύσεως, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν. Αυτό δεν μπορώ να το εμποδίσω ως Υπουργός Υγείας. Θα ήμουν θαυματοποιός αν έλεγα κάτι τέτοιο. Λοιπόν, μου το λέω, δεν θα ακούσω κοινικός, αλλά ναι, δυστυχώς, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν. Λοιπόν, τώρα. Το θέμα είναι αν το σύστημα υγείας ανταποκρίνεται ή όχι στις προκλήσεις. Αυτό συζητάμε. Όχι το αν κάποιος μπορεί να πεθάνει ή να μην πεθάνει. Γιατί ναι, κάποιος άνθρωπος δυστυχώς, το ξαναλέω, δυστυχώς δυστυχέστατα, αλλά μπορεί να πεθάνει. Λοιπόν, στην προηγουμένη περίπτωση παρουσιάστηκε ότι έγινε μία κλίση για ένα ασθενοφόρο στην Κύθνο. Όταν ασθενοφόρο πήγε μετά από μία ώρα και δεν είχε απεινιδωτεί και ήταν ένα χρέπει ασθενοφόρο, γι' αυτό πέθανε ο άνθρωπος. Δυστυχώς, εκ της ανθρώπινης φύσεως, κάθε μέρα κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν.
3: Πέρα από αυτή την διαπίστωση που ακούγεται κάπως, είναι αλήθεια. Όντως ισχύει, ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι το πρώτο που μπορεί να βγει να πει υπουργός όταν έχει πεθάνει άνθρωπος, σύμφωνα με τις καταγγελίες των οικείων και των ανθρώπων που έζησαν το περιστατικό, επειδή άργησε ασθενοφόρο ή επειδή δεν πήγε, επειδή ήταν χαλασμένο, όλα αυτά. Και βέβαια εδώ στη δική του οπτική ο υπουργός, δεν θα ακούσουμε, όπως δεν ακούμε και το αρχικό ρεπορτάζ τι ακριβώς συνέβη, δεν ακούμε και τις απαντήσεις του υπουργού που τα παρουσίασε όλα ότι έγιναν σωστά. Ότι πήγε το σωστό ασθενοφόρο, δεν ήταν η σαπάκι, ότι πήγε στη σωστή ώρα, βέβαια η ώρα παίζει λίγο. Ποια είναι η σωστή ώρα δηλαδή σε αυτά. Γενικώς λειτουργήσε όλο το σύστημα καλά. Αυτά λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης και δίνει μια λεπτομέρεια για το χρόνο άφηξης των ασθενοφόρων και στην Κύθνο και στην Αθήνα.
0: Πάντως το ικανοποιητικό χρόνο είναι υποκειμενικό μέγεθος. Το ότι είναι ικανοποιητικό, γιατί όχι σε χρόνο. Αν δηλαδή έρθει σε 10 λεπτά και εγώ πεθάνω στα 12, ναι, είναι ικανοποιητικό. Αν πεθάνω στα 8, εκ του αποτελέσματος δεν ήταν.
4: Ξαναλέω. Δεν θέλω να ακούω παράλογα πράγματα. Ναι.
5: Μπράβο!
4: Όταν παίρνει τηλέφωνο σε ένα ασθενοφόρο και είσαι σε ένα νησί, δεν περιμένει να είναι σε ένα λεπτό το ασθενοφόρο.
0: Όχι, αλλά
4: το καταλαβαίνουμε.
0: Πιο γρήγορα από Αθήνα που έχει κίνηση όμως περιμένω να είναι.
4: Δεν είναι αναγκαστικό αυτό, γιατί οι δρόμοι στα νησιά είναι πολύ πιο δύσκολοι. Ναι. Δεν ισχύει αυτό που λέτε. 25 λεπτά χρόνο για αυτό το ασθενοφόρο είναι θεωρητικά χαμηλό χρόνο. Είναι γρήγορη απόξη. Στην Αθήνα μπορεί να κάνει και μία ώρα το ασθενοφόρο. Ναι. Παρεπτόντω μια εκτολέτα στην Αθήνα σίγουρα πολύ περισσότερο.
5: Μπράβο!
3: Δεν ξέρω και τα διεθνή στάνταρ ποια είναι. Αλλά όμως μία ώρα στην Αθήνα, ναι. Το έχουμε καταγράψει πολλές φορές σε διάφορες καταστάσεις. Όταν υπάρχει θέμα σοβαρό που κρίνεται ζωή, είναι τεράστιος χρόνος. Το ίδιο και τα 25 λεπτά στο νησί. Επίσης είναι τεράστιος χρόνος. Ήταν η παλιό το ασθενοφόρο, ήταν καινούργιο. Όπως ισχυρίζει το ίδιο ότι ήταν καινούργιο το ασθενοφόρο. Δεν ήταν αυτό που έδειξε η εκπομπή του Μέγκα, γιατί φάνηκε εκεί μια φωτογραφία ενός σάπιου σχεδόν οχήματος. Όχι, λέει ότι ήταν το ένα άλλο ασθενοφόρο, που όντως έχει καινούργιο ασθενοφόρο, αυτό λέει πήγε. Αλλά τα 25 λεπτά εκεί, η μία ώρα εδώ, είναι χρόνοι που καλό θα ήταν να μειωθούν. Όταν τα ακούς δεν νιώθεις σίγουρος για κάποια πράγματα, γιατί το ασθενοφόρο σε κρίσιμες καταστάσεις μάλλον πρέπει να έρχεται νωρίτερα, γιατί σε μία ώρα μπορεί να γίνουν όλα και σε 25 λεπτά μπορεί να γίνουν όλα. Αλλά για την Κύθνο ειδικά όλα είναι ok.
0: Χρειάζεται λοιπόν στην Κύθνο, εν προκειμένου να υπάρξει κάποια αλλαγή κατά τη γνώμη σας, πιο περισσότερο προσωπικό, άλλο ασθενοφόρο,
4: καμία.
0: Κάτι
4: η
0: να γίνει.
4: Κύθνος έχει μεγάλη αναβάθμιση και το κέντρο υγείας σας και ασθενοφόρο έχουμε πάει καινούριο και προσωπικό είναι μια χαρά. Και αν βγάλει το Δήμο, να σας τα πει. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία μαζί του. Ήταν όλο το δημοσίευμα ψευδές, συκοφαντικό. Εγώ ζήτησα από την κυρία Γιάννη να ανασκευάσει, εκείνη επιμένει. Όχι. Θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Ακούστε, η πλάκα τελειώνει εδώ. Πλάκα τελειώνει. Το να υβρίζει το εσύ δεν είναι υβρίζει το Γεωργιάδη. Δεν είναι κριτική στον Υπουργό. Τον Υπουργό βρίσκεται όσο θέλει. Το να πλήττει την εμπιστοσύνη του κόμμου στο ΕΣΥ όμως είναι βασικό πρόβλημα.

0: Δεν είναι αστείο τώρα. Γιατί αν ο κόσμος δεν πιστεύει στο ΕΣΥ, πρώτον το σπρώχνει στο ιδιωτικό τομέα, άρα γίνεται dealer των ιδιωτικών συμφερόντων και μειώνει την εμπιστοσύνη στο σύστημα.
1: Ορίστε, αυτά είναι τα κίνητρα του Υπουργού. Μπράβο του, γι' αυτό λέμε ρε μάλια το νου σας. Εδώ δεν θέλει να ακούγεται κριτική για το ΕΣΥ. Όχι για άλλο λόγο, ότι μπορεί να μην έχει βάση αυτή η κριτική, αλλά επειδή ο κόσμος απογοητεύεται και πηγαίνει στα ιδιωτικά. Και δεν θα γίνει τώρα dealer ο Υπουργός και το Υπουργείο στα ιδιωτικά κέντρα υγείας, νοσοκομεία, δεν ξέρω, περίθαλψη γενικότερα. Αυτά είναι αγνά τα κίνητρα. Το κρατάμε αυτό. Μπράβο που έχουμε έναν Υπουργό που νοιάζεται για το κρατικό δημόσιο σύστημα υγείας και δεν θέλει να ακούει κριτική. Άρα να μην λέμε, κανείς να μην λέει τίποτα, γιατί οδηγείται ο κόσμος, έτσι οδηγείται ο κόσμος, επειδή ακούει κάτι, όχι επειδή ζει κάτι, επειδή βιώνει κάτι όταν μπλέξει με τα θέματα υγείας. Τώρα ποιος είναι ο κόσμος. Βλέπω εδώ ένα μήνυμα μπροστά και μου λέει νυφλή, πες λίγο Bruce Lee με Lee και νι για να το γράψω στο AI. Ακούει παραπολιτικά εδώ, ακούει real μάλλον ο ακροατής αυτός και στέλνει μήνυμα στα παραπολιτικά, γιατί κάνετε αυτή την ώρα εκπομπή ο Μάνος ο Νυφλής. Αυτοί είμαστε, αυτοί είμαστε, είναι η αλήθεια, δεν είναι όλοι, αλλά ένα κομμάτι του λαού ακούει άλλο σταθμό και στέλνει σε άλλον μήνυμα. Θα πω εγώ στον Νυφλή να σου στείλει μήνυμα να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Σαν σήμερα λοιπόν, 12 Οκτώβρη του 1944, απελευθερώνεται η Αθήνα.
2: Αναγγέλλομεν εις των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
3: This is Athens. This is Athens. It is Athens calling. You will hear again the free voice of Greece.
4: 12 Οκτωβρίου 1944, ιστορική και ευλογημένη μέρα που η Αθήνα ξύπνησε από το σκοτάδι του πένθους, της φρίκης και της τρομοκρατίας για να αντικρίσει τον ήλιο της λευτεριάς. Το σύμβολο της δουλείας, το άγγελο το σταυρός που 4 ολοσκότεινα χρόνια εμόλυνε το σύμβολο του πνεύματος, την αιώνια Ακρόπολη, κατεβαίνει. Τι άδοξη υποστολή, ούτε φανφάρες ούτε στρατηγοί, μόνο ένας Γερμανός στρατιώτης που σκεπάζει την τροπή του με το χιλιαδικό του σάβανο. Η γαλανόλευκη κυματίζει στον ελεύθερο αγέρα που φέρνει το χαρμόσυνο μήνυμα σε όλες τις γωνιές της Αθήνας. Ο βασανισμένος λαός δεν πιστεύει στα μάτια του. Το θαύμα είναι μεγάλο και η χαρά μεγαλύτερη. Ο κόσμος ξεχύνεται στους δρόμους, η συγκίνηση πλημμυρίζει τα στήθια και η πρωτεύουσα δονείται ολόκληρη από ενθουσιασμό. Και οι τελευταίοι φεύγουν. Τι ηρωνία. Φεύγουν κάτω από τις αψίδες που είναι στολισμένες με τις σημαίες των οχτρών τους. Κάτω από τις σημαίες των μεγάλων μας συμμάχων. Τι κακόμοιροι Γερμανοί. Ξέρουν άραγε τους περιμένει παραόξο. Τους περιμένουν οι αντάρτες, τα τιμημένα μας παλικάρια, με το χαμόγελο στα χείλη, με το ντουφέκι στα χέρια και με την εκδίκηση στην γκάλα.

Όλοι είχαν κατέβει στην Αθήνα, οι δρόμοι πλημμυρισμένοι, τα αυτοκίνητα, αγκαλιές, σημαίες, δάφνες. Θυμάμαι πως ήρθαν στο σπίτι μας, ξυπνήσανε πρωί-πρωί και μια σιρήνα χτύπαγε και εμείς τρομοκρατηθήκαμε. Δεν ξέραμε τι ακριβώς, περιμέναμε βέβαια την απελευθέρωση, αλλά δεν ξέραμε ότι ήταν εκείνη η μέρα, εκείνη η στιγμή. Και πήγαμε τα παιδιά της γειτονιάς στο Παγκράτη, στην εκκλησιά του προφήτη Ηλία και αρχίσαμε να χτυπάμε τις καμπάνες. Τι κοδωνοκρουσία, σαν ανάσταση, ανάσταση εθνική. Και μετά παίρναμε διαταγές από διάφορες ομάδες. Τώρα πηγαίνετε να κόψετε δάφνες, τώρα πάρτε σημαίες, τώρα πηγαίνετε να μαζέψετε λουλούδια, να ράνουμε με ροδοπέταλα τους ήρωες.

0: μέχρι την άλλη απελευθέρωση, την κανονική, θα ακούμε αυτό το τραγούδι, τον ύμνο του Ελλάς. Εδώ Ελληνοφρένεια, 2, 11, 10, 80, 8, 80, σας περιμένει μέσα, πανηγυρίζει και αυτός με διάφορα. Μας ακούτε στο Ελληνοφρένεια Official στο YouTube. Εκεί μπαίνετε και ακούτε την εκπομπή ζωντανά. Από κάτω έχει και chat να τα πείτε μεταξύ σας. Και μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι δηλαδή της Ελληνοφρενίας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Και εδώ είμαστε.
1: Stigma Radio. You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Στο Λαδολέμονο, η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
9: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
12: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
13: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
14: 26 950 25 798.

Πάμε να δούμε ένα δημοσίευμα του Associated Press. Θα το δείτε, αφορά την κυρία Guilfoyle, την κυρία Kimberly Guilfoyle. Σύμφωνα με το Associated Press, ο κύριος Τραμπ και ο κύριος Ρούμπιο, που ήταν μουσαφίρι την προηγούμενη εβδομάδα εδώ, σκέφτονται να απολύσουν, λένε να απαλλάξουν, να το χρησιμοποιήσουμε αλλιώς, την κυρία Guilfoyle από τα καθήκοντά της. Σκέφτονται να απολύσουν, λένε να απαλλάξουν, να το χρησιμοποιήσουμε αλλιώς, την κυρία Guilfoyle από τα καθήκοντά της.

0: Και να πω και κάτι, το οποίο δεν πίστευα ποτέ πως θα το πω, αλλά αν πραγματικά αυτό το πράγμα γίνει, τότε του αξίζει το Νόμπελ του Τραμπ.
1: Αυτό λέγω, δηλαδή, το Νόμπελ ειρήνης που είναι.
0: Σας το λέω ειλικρινά.
2: Δεν είπε γι' αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη. Του αξίζει το Νόμπελ επειδή κάνει ειρηνευτικές προσπάθειες, παίρνει πρωτοβουλίες, καμία άπατες πάνε όλες. Βγήκε ανακοίνωση ο Τραμπ προχθές ότι Ουκρανία και Ρωσία μεσολάβησε ο ίδιος και δεν θα βουβαρδίζουν πια ενεργειακές εγκαταστάσεις η μια της άλλης. Τίποτα. Σήμερα το βράδυ βουβάρδισε ο Πούτιν, άρα βγαίνει ο Ζελένσκι και λέει δεν ισχύει τίποτα. Μόνος του Τραμπ βγήκε και τα είπε. Ευτυχισμένος, χαρούμενος αυτός. Το χάψαν και κάποιοι Αμερικανοί, λειτουργήσαν τα χρηματιστήρια και συνεχίζεται κανονικά. Εδώ λοιπόν το θέμα δεν είναι, γι' αυτό το είπε τώρα Μπακογιάννη, εμείς το κολλήσαμε για την Guilfoyle, την Kimberly, θέλουν να τη σουτάρουν γιατί έπαιρνε τηλέφωνο εκεί κάποιους ιδιώτες φίλους της και ζητούσαν να τη σβήσουν τα χρέη που είχε 100.000 δολάρια σε κάρτες. Ήταν κακοπληρωτής, βέβαια δεν ήταν στην Ελλάδα, όταν την παίρνουν τα fans συνέχεια τηλέφωνα, στην Αμερική αλλιώς θα λύνουν αυτά. Και γενικώς θέλουν να τη φάνε και να τη διώξουν και πάνω που Αργυρό έκανε τελετές υποδοχής και τραγουδούσε μαζί της Μαύρα Χριστούγεννα θα περάσει ο Αργυρός και θα ξαναρχίσει αυτό το τραγούδι από πέρυσι που τα λαμπάκια τα αναμένα και γενικώς το jet set το ελληνικό που είχε πάει στις εκδηλώσεις που ντυνόντουσαν όλοι σαν την Kimberly με φορέματα από πάνω κάτω και πλουμιστά όλη αυτή η λάμψη εν πάση περιπτώσει που δεν την είχαμε με τον Τζούνι τον προηγούμενο πρέσβη, κάτι αρνοκάτσικα είχαμε με τον προηγούμενο, κάτι παϊδάκια. Τώρα εδώ η Kimberly έδωσε άλλη λάμψη, αλλά δεν είναι αυτά για τους ανθρώπους, θα τη φάνε μάλλον. Έτσι λέει το Associated Press. Το ακούσαμε εδώ από τους συναδέλφους. Να ευχηθούμε ότι καλύτερο, την έχουμε ανάγκη όλοι. Θέλουμε μια τέτοια λάμψη. Είχε πολλά να δώσει στην ελληνοαμερικανική φιλία. Είχε μπει πολύ ζεστά σε όλο αυτό το έργο. Και χάνουμε μια πολύ σημαντική. Πάνω που πήγαμε να τη συνηθίσουμε. Είχε οριστεί ως πρέσβης, έκανε ένα χρόνο να έρθει, δεν ξέρω γιατί. Έμεινε κάτι μήνες και πάνε να τη φάνε τώρα πάλι ξανά μανά τα ίδια. Με καινούργιο σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, την ώρα που η Ελλάδα έχει την καλύτερη εξαετία της. Και με την Kimberly. Τώρα χωρίς από ό,τι φαίνεται. Τι έχει μείνει πίσω μετά από όλα αυτά ο λαός.
3: Η κυρία Τζέγκη Μπότση.
4: Η ίδια.
3: Η ίδια. Εγώ έχω κατέβει από την Καβάλα και σε περιμένω πότε θα αρχίσει.
4: Θα αρχίσω.
3: Δεν με είπες για ακόμη.
4: Α, ναι. 11 Νοεμβρίου.
3: Την άλλη Τετάρτη. Όχι, αργείς πολύ. Καλά, εδώ θα είμαι όμως. Θα είμαι εδώ.
4: Αρμενική βίζα από Καβάλα.
3: Ναι, ναι, ναι. Και πέρυσι ήρθα και πρόβλημα. Άστα να πάνε. Και στην Καβάλα σε είδα 2-3 φορές. Μία στην Καβάλα και μία στην Καρβάλη που ήρθες.
5: Πρέπει να σημειωθεί ότι ήσουν ο πρώτος που τραγούδησε Μη Καρβέλα το 11 σε κάποια που είχε πει για πάνω τηλέφωνο. Ήσουν ο πρώτος. Οπότε πάμε τον προμοτάρετε. Το έχει προμοτάρει ήδη.
4: Τι τραγούδησε εγώ.
5: Είχε πάρει κάποια τηλέφωνο και είχε ρωτήσει τι ώρα είναι. Αυτά είναι πολύ παλιά. Πρέπει να φτάσει στο Sky. Και είχε πάρει τηλέφωνο και είχε πει τι ώρα είναι. Και λες 11. Γιατί είχε αλλάξει ώρα κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι καθαρά. Ήσουν ο πρώτος που το τραγούδησε.
4: Προφήτης δηλαδή. Έχω πει τα απαγορευμένα πριν γίνουν απαγορευμένα.
5: Έχει πει ήδη τα απαγορευμένα. Μάλλον θα είσαι μαζί με τη Βύση στο υπόγειο, γιατί εκεί θα καταντήσει.
4: Στην Μπουάτ, τώρα που είναι και στη μόδα, πάνε όλες στις Μπουάτ, εκεί απάνε μια και εγώ με Βύση.
5: Θα καταντήσει, σαν το Θοδωράκι, επί Χούντα. Θα κάνει κόλλα, δηλαδή.
4: Η Βύση θα καταντήσει, κάνει και ρήμα, ωραίο.
5: Και τρίτον, πραγματικά μετέφρασα σε Γάλλους τι γύρισε και είπε. Καινούριο σηκώδη κάνανε.
6: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
5: Δεν τα αντέξανε, όλο καινούργια τα γέλια.
4: Αυτό που ξέρεις και γαλλικά με ξεπερνάει. Τα γνωστά. Γιατί ξέρω κι εγώ,
5: Ξέρω τη γλώσσα, αλλά εσύ τη χρησιμοποιείς καλύτερα ενέργεια και σε όλους το μέτρα.
4: Ναι, αυτό ισχύει.
7: Ναι, Απόστολε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
7: Είσαι καλά.
4: Καλά.
7: Ωραία με την κρυοθεραπεία.
4: Καλά είναι. Κρυώνεις λίγο, αλλά είναι καλά.
7: Ωραία, ήθελα να σου πω, δεν ξέρω αν το είδες, ότι στην Ελευσίνα οι ευχές πιάσανε κάτι μικρό. Αυτό που έγινε, οι μικρές ευχές, αυτό είναι το γονίδι, αυτό που είναι σ' άστρα που πετάει.
8: Είσαι με το φίλο μου, τον Ιλιάνε Κασιδιάρη. Ευχαριστώ που επίλεξες εμένα για να γιορτάσεις την αποφυλάκησή σου. Σου εύχομαι ό,τι ονειρεύεσαι να το βρεις μπροστά σου.
7: Χτυπήσαμε έναν αντιφασίστα. Ήμασταν στην Ελευσίνα έξω από το σπίτι του μέρα μεσημέρι.
4: Το είδα.
7: Πράγμα το άκουσες. Σε παίρνω συνέχεια τηλέφωνο, μπορεί να σου το έχουν ξαναπεί. Δεν ξέρω αν είμαι ο πρώτος. Δεν έχουν τελειωμό.
4: Δεν πειράζει. Έτσι πως πάνε να πετάξουν κεφάλι, έτσι γρήγορα θα τα κόψουμε να πάνε πάλι στα λαγούμια.
9: Είμαι Αχιλλέας από Ρέθυμνο.
4: Μπράβο.
9: Μία ερώτηση, είσαι Έλληνας?
4: Έλληνοι είμαστε.
10: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε Χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
9: Δεν είσαι Τούρκος δηλαδή?
4: Όχι, Τουρκία δεν ζούμαστε, εδώ ζούμαστε.
10: Τουρκία δεν ζούμαστε. έρχομαι, εργαζόμαστε. Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το, το, αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πατριώτη, αυτό το λέμε.
9: Με τις ιδέες που προωθείς και αυτό τον εθνομηδενισμό, να πούμε, είσαι εναντίον των συμμάχων μας. Είσαι εναντίον.
4: Είμαι εγώ εθνομηδενιστής.
9: Εναντίον των ηγεμόνων μας. Είσαι εναντίον όλων αυτών που μας προσφέρουν.
4: Θα πάω Παρίσι,
9: απλώς,
4: θα αυτοεξοριστώ.
9: Απλώς πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή για να γευτούμε τους καρπούς αυτής της προσπάθειας. Δηλαδή, όταν φτεύεις ένα χωράφι κατευθείαν τρως.
4: Ανάλογα, τι θα βάλεις.
9: Κάνεις υπομονή, περιμένεις.
4: Μπορεί να βάλεις πατάτα που δεν αργεί πολύ.
9: Στο λασίθι, άστο, η πατάτα χάθηκε τελείως.
4: Καλά, ναι, στο λασίθι χάθηκαν όλα, άστο.
9: Ναι, τέλος πάντων, θέλω, σε παρακαλώ, να συνετιστείς και να συνετίσεις και το Θήμιο και να είστε πιο κόσμοι και πιο εγκρατείς. Και να κάνετε υπομονή.
4: Δύσκολα πράγματα μου ζητάς, δεν ξέρω.
9: Όλα θα γίνουν εν καιρό. Υπομονή.
4: Υπομονή ή υπομονή που λέγει και άλλη κυρία.
10: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
9: Αλλιώς να ξέρεις ότι σύντομα θα έχεις δύο που θα είναι σε πόλεμο μαζί σου. Όχι μόνο τη Λουκά, θα έχεις και εμένα. Και εμένα με λένε κοιλέα και έχω και ασπίδα. Το νου.
4: Ναι, αλλά είσαι και φτέρνα, να θα σε πάω.
9: Φορώ παπούτσι, κολλητέ.
4: Καλά, εντάξει. Τα ξέρω, θα τα ξόφερνα. Έτσι την πάτησε κι ο άλλος.
11: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
2: Έτσι την πάτησε κι ο άλλος. Για τον Αχιλλέα τα λέει αυτά. Όχι του την Κρήτη, τον άλλο Αχιλλέα της ιστορίας. Στην Ελευσίνα, το είπε και ένας ακροατής μέσα εδώ στο λαό που ακούσαμε, στην Ελευσίνα παραλίγο να επαναληφθεί το Κερατσίνι. Φασίστες, δύο και μέρα μεσημέρι, 4 η ώρα το απόγευμα, επιτέθηκαν σε ένα παλικάρι και αντιφασίστας γνωστός της περιοχής και πήγαν να τον μαχαιρώσουν. Έγινε πάλι, ευτυχώς, μόνο στο πόδι, δεν τον πήγαν και στο στήθος να τον μαχαιρώσουν, δεν τα καταφέρανε και δεν είχαμε τα υπόλοιπα.
12: Η ώρα έχει πάει 4 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούγονται φωνές. Ο ένας δράστης ακούγεται να λέει «Φασίστας είμαι». Η ώρα είναι 4 και 12 πρώτα λεπτά και οι τρεις άνδρες πιάνονται στα χέρια. Ο 32χρονος πιάνεται στα χέρια με τον έναν ναζί που φορά κράνος και έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Τα όσα ακούγονται είναι ανατριχιαστικά. Ο ένας νεοναζί βρίζοντας φωνάζει «Σφάξτον». Το θύμα, εμφανώς τραυματισμένο, σηκώνεται και απομακρύνεται από τους δύο κάδους όπου μαχαιρώθηκε, κρατώντας το πόδι του και κουτσένοντας ελαφρώς. Οι δύο νεοναζί συνεχίζουν να βρίζουν τον 32χρονο, τον οποίο μόλις έχουν μαχαιρώσει. Οι δύο δράστες κατευθύνονται τρέχοντας προς το μηχανάκι τους, βρίζοντας το θύμα. Στη συνέχεια, καβαλάνε τη μηχανή και απομακρύνονται από το σημείο του εγκλήματος.
2: Από το ρεπορτάζ του Μέγκα για το συγκεκριμένο θέμα έχει ένα βίντεο σε αποκλειστικότητα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό και ενδεικτικό το βίντεο. Και ακούμε εδώ πως ο ένας σχεδόν καμαρώνοντας φωνάζει και λέει «Φασίστας είμαι», ακούγεται καθαρά δηλαδή και στο βίντεο. Και ο άλλος του λέει «Σφάξτον». Ωραίες λέξεις για την σημερινή έτσι, εποχή. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, βεβαίως έχει ξαναγίνει και έχει βαθιές ρίζες. Στο νοσοκομείο των τραυματισμένων επισκέφθηκε η Μάγδα Φίσα.
13: Πριν το 13 να πω ότι ίσως και κάποιοι να μην γνωρίζανε. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος που να μην γνωρίζει τι είναι οι νεοναζί φασίστες. Είναι δολοφόνοι που δεν έχουν κανένα έλεος, δεν φοβούνται για τίποτα, οπότε βγαίνουν και σφάζουν. Ακριβώς αυτό. Σφάκτον. Η εντολή αυτή είναι. Κάποιος τους στρατολόγησε όλους αυτούς και ξέρουμε ποιοι είναι και όλοι ξέρουν.
2: Και από την Ελευσίνα θα πάμε στις Σκουριές, γιατί έγινε προχθές την Παρασκευή συναυλία μεγάλη πάνω, που συνέδεσε δύο θέματα, τις Σκουριές και τα Τέμπη, το έγκλημα στα Τέμπη. Εκεί ήταν και ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών, ο κύριος Ασλανίδης.
14: Επειδή ο Δημήτρης πριν τις μέρες είχε τα γενέθλιά του, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτήν εδώ. Νιώθω ότι είναι η γιορτή για τα γενέθλιά του σήμερα. Δολοφονήθηκε στα Τέμπη μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Είναι πλέον παιδιά της Ελλάδας. Εκατομμύρια κόσμος βγήκε για αυτά τα παιδιά. Και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τιμωρηθούν όλοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Δημήτρη, εκεί που ήσουν υπάρχει μια τρύπα στον κόσμο, την οποία βρίσκω τον εαυτό μου να περπατάει συνεχώς τη μέρα και να πέφτει μέσα στη νύχτα. Μου λείπει σαν κόλαση. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Μεταξύ των τραγουδιστών που ανέβηκαν πάνω στη σκηνή ήταν και η Νατάσα Αποφίλιο.
15: Ο Πάνος Ζαλίνης Μου ζήτησε το επόμενο τραγούδι.

Πόσο ωραία είναι αυτά τα τραγούδια που τα ξέρουμε όλοι, έχουν χιλιοεκτελεστεί, τραγουδηθεί. Όταν τα ακούμε από τέτοιες εκδηλώσεις, δεν είναι καθαρές οι εκτελέσεις, γιατί είναι γραμμένα από ένα κινητό, από όπου βρεθεί εκεί δίπλα, σηκώνει ένα τηλέφωνο και γράφει. Αλλά βγαίνει τέτοιος δυναμισμός, αυτή η χοροδία εκεί, αυτοσχέδια, που χιλιάδες που ήταν πάνω στις σκουριές, έδωσαν μια άλλη διάσταση, δίνουν μια άλλη διάσταση. Φτάνουμε στο τέλος. Ο άλλος λαός ακολουθεί, διαφημίσεις και μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Έλα, ναυτικό είμαι πάλι. Σου δίνω λίγο το γιο μου που θέλει να σου μιλήσει.
1: Όπα.
2: Γεια σας.
1: Έλα, ναυτάκι μικρό.
0: Μίλα, ρε.
1: Έλα, ναυτογέ.
2: Ναι.
1: Πες μου.
0: Τον θυμάσαι τότε που σου είχε πει για τους μπάτσους εκεί στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, κάτω στο Ηράκλειο.
1: Με θυμάσαι, ρε πούστη.
3: Θυμάσαι, ρε πούστη.
2: Ναι, σας θυμάμαι πολύ καλά.
1: Τώρα τι τάξη πας.
2: Τρίτη γυμνασίου.
1: Εντάξει, δεν σου είπα εγώ τις βρισκές, τις ξέρεις ήδη.
0: Ναι, εντάξει, σιγά που δεν τις ξέρει τώρα.
1: Εγώ τις έμαθα. Ναι,
0: ναι, από εμάς περιμένει.
1: Τι έγινε, αγόρι, να είμαι όλα καλά. Του χρόνου λύκειο, τον ήπιαμε.
0: Τον ήπιαμε. Ναι, τελώς.
1: Καλά θα περάσουμε.
0: Ωραία, ναι. Θα σου πω.
1: Έλα.
0: Την επόμενη φορά θα τον πάρω μαζί να έρθουμε πάνω.
1: Να τον πάρεις.
0: Την άλλη φορά θα έρθει η Ράκλια πιούμε και καφέ.
1: Αυτό ήταν που μου μίλησε το παιδί. Του κόψε το λόγο. Ήθελε να μου πει ή δεν ήθελε να μου πει. Δεν ήθελε.
0: Ξέρω εγώ. Ήθελε, αλλά ντρέπεται. Γελάει.
1: Δεν πειράζει. Την επόμενη φορά.
2: Μιλάω.
0: Καλά, μιλάς. Τα δύο γερόντια πλακωθήκανε για τα φράγκα, ο Νίκος και η Άννα.
1: Γερόντια τώρα, ναι, τέλος πάντων.
4: Πες συγγνώμη, πες συγγνώμη.
0: Να πούμε μεσόκοποι δεν είναι, γερόντια. Τέλος πάντων, εγώ να δώσω μια ευχή στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους και να μου πεις αν συμφωνείς.
1: Ναι.
0: Όπως αγωνίζονται οι δεξιοί, γιατί σίγουρα αυτοί οι δύο είναι δεξιοί για τα συμφέροντά τους, και όπως αγωνίζεται και χτυπιέται ο Άδωνης για την οικογένειά του, για να φτιάξει το μαλλί, για να περνάει καλά το αίσθημα, το ίδιο ακριβώς και πολύ περισσότερο πρέπει να αγωνιζόμαστε κι εμείς, και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι.
5: Να σου πω, η Μελέτη δεν ήταν που σε μια συνέντευξη είχαν ερωτήσει κάτι για το ανδρικό μόριο και είπε ότι της αρέσει πάρα πολύ να το περιεργάζεται, λέει, το ανδρικό μόριο.
6: Πού καταπιάνεις αυτή την περίοδο?
7: Στις πίτες.
6: Με γέμιση?
7: Τις προτιμώ σκέτες.
6: Σκέτες πίτες, χωρίς με όλα μέσα τίποτα.
7: Ναι, γι' αυτό είναι ωραία πίτα.
5: Τώρα εκεί πάνω τι κάνει, εκεί πάνω σαν ευρωβουλευτίνα?
7: Ξέρετε πως εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους?
5: Ξέρω εγώ, Απόστολε, λέμε καμιά μαλακία, περνάει η ώρα.
1: Όχι, όχι, δεν λέμε καμιά μαλακία, λέμε μόνο μαλακίες από ό,τι έχω
5: καταλάβει. Μόνο μαλακίες, ναι, από μαλακίες λένε και όλοι οι υπόλοιποι. Μαλακίες γίνονται γενικά.
1: Σωστό, θα μου πεις, οι άλλοι ξεκίνησαν πρώτοι.
5: Ναι, Αποστολάρα μου, καλά.
1: Έλα,
5: η βούληση είναι φοβερή.
1: Ναι, πολύ.
5: Πολύ. Τι είχε πει για κάτι βίδες, έλεγε.
8: Για την κλειστή οικονομία δεν γινόταν καμία παραγγελία και δεν ερχόταν ούτε βίδα στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες.
1: Δεν είχαμε μες στον COVID να βρούμε βίδες και μπουλόνια.
8: Δεν βρίσκανε μπουλό αυτά, βίδες.
1: Όλοι το έχουμε τύχει. Εγώ έψαχνα κάτι βάσεις για κουρτινόξυλα και δεν έβρισκα. Ορίστε, δίκιο έχει.
9: Ναι, πολύ ωραία ο Ζόι Ρόγκαν.
1: Άντε πάλι.
9: Της Αμερικής.
1: Εκεί που με είχες με καινούργια ονοματάκια, τώρα επιστρέφουμε στα ίδια και λίγο κάπως βαριέμαι.
9: Ο διεθνής, ο Τζο Ρόγκαν τον
1: έχει. Ναι, ρε παιδί, μάλλον τον Τζο Ρόγκαν τον έχουμε ξεσκίσει. Τόσες φορές τον έχουμε πει. Πες κανένα καινούριο άλλο.
9: Όχι,
1: να ξεσηκώσουμε.
9: Ο Ντέιβιν Γκρας εκεί και του είπε για τις εξωγήινες φυλές.
1: Τούπε, τώρα τι σημασία έχει. Τα ίδια και τα ίδια λέμε.
9: Ωραίο, πάντω αρχαίο Έλληνε θεού.
1: Ξευράκο τι.
9: Πάμε στο φον Ντέγκεν και διάδοχο.
1: Που το σπάγανε λίγο. Τι είναι σαν του αρχαίου. Ποιος είναι ο Τσούκαλος, έλα ρε Τσούκαλε να πούμε. Μήπως ήταν μαύρο Τσούκαλος.
9: Δεν είμαι ειδικός στις φυλές τώρα, αλλά επειδή.
1: Τώρα για φυλές μιλάγαμε τώρα. Α, στα ρατσιστικά στην άκρη.
9: Όχι, είναι πολύ καλό το ότι κάλεσανε τον David Grass που τον είχαν για εκεί.
1: Αυτό είναι από τα καλά, το παραδέχομαι. Θα μπορούσαν να μην τον έχουν καλέσει, κι όμως.
9: Το είπε ο ίδιος όμως ότι ο Τραμπ μέχρι να πέσει θα τους έχει παρουσιάσει τους εξωγήινους όλους. Να προετοιμαστούν εδώ που με κοροϊδεύουν ακόμα.
1: Σε κοροϊδεύουν με μένα να έχουν να κάνουν αυτοί. Ουε, έτσι και σου ξαναπούν τίποτα.
9: Τα κόμματα να ενημερώσουν.
1: Σωτήρι, σε πειράξανε.
10: Σωτήρι, τι έγινε, σε πειράξανε.
9: Και είναι, λέει, μερικοί φωλιδωτοί, δηλαδή.
1: Φωλιδωτοί, bubble wrap, ξέρω. Αυτά που σπάμε, που βάζουν μέσα πια μες τα κυβότια για να μην σπάσουν τα ποτήρια.
9: Οι αρχαίοι
1: Ολύμπιοι
9: μιλάνε για τους αρχαίους θεούς, τον David Grass, τους Έλληνες θεούς.
1: Ναι.
9: Και λέει ότι ήταν.
1: Και δεν προσέχουνε.
9: Ήταν εξωγήινοι, δηλαδή, οι αρχαίοι Έλληνες θεοί. Γιατί σκοτώσανε έναν πολύ ωραίο όμορφο.
1: Έλα τώρα μαζιλεύουνε, τώρα μην δουν ομορφιά αμέσως. Έτσι την πάτησε και ο εθνικός σταρ.
11: Καλημέρα, είναι καλημέρα.
9: Και έτσι έχει
1: γίνει.
9: Οι φιλιδωτούς τους λέει, δηλαδή έχουν λέπια, ξέρω εγώ, που είναι σαφίδι.
1: Ναι, ξέρω τι σημαίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων, κατάλαβα και εσύ κατάλαβες. Ψιλοκατάλαβες. Λοιπόν, έλα, γεια.
12: Stigma Radio. You must have questions.
13: Why can't your wife finish her book series?
14: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτι. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτι. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
15: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
16: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
17: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
18: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
19: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
20: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
19: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
21: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
19: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
22: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
23: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: στίγμα.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
5: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Πλέσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Golden Gym Laganas. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Laganas και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Laganas. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Laganas. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Laganas, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Laganas, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
8: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα. Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Ζάκυνθο των ελαιοραυδιστικών της Κολοβός Group.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269 50 33 363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: το λιχνάρι. Το νιώθω.
1: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
2: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσει στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της NEF-NEF.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Ιανική. Στραβοπόδη 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελότυπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26 950 25 798.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
9: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
10: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
9: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
10: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Ας το πάνω μας.
12: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
13: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή.
14: Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
15: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash & Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
16: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
17: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Stigma Radio.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσιας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Παλιά, όλα τα σπίτια είχαν το κελάρι τους. Εκεί αποθηκεύαν τα πάντα, από είδη μπακαλικής μέχρι τυροκομικά, βότανα, αφεψίματα, τα τοπικά τους προϊόντα, κρασιά για να έχουν την κάβα τους. Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός κελαριού. Έχουμε όμως το κελάρι. Όλα όσα αναφέραμε και συγχρόνως καφεκοπτίο, κάβα, ξηρή καρπή, όλου του κόσμου οι καφέδες κόβονται παρουσία του πελάτη. Όλα τα παχαρικά του κόσμου, τα κρασιά και τα γλυκίσματα. Το κελάρι. Κάλβου 51. Καλάτια για δώρα και delivery. Το κελάρι. Τηλέφωνα 26951-01-296 και 697-800-4661.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Στίγμα.
4: You must have questions.
5: Why can't your wife finish her book series?
6: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά αδιαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: Μένω στο street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Το ΚΤΕΟ Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου ΚΤΕΟ στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου, με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του ΚΤΕΟ μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
3: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
4: Πλέσας The Market, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plesas The Market και Plesas Food Service Cash and Carry, με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plesas The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: Stigma Radio.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσιας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα. This region
1: here is the heart of the beast. Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
2: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα. Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Ζάκυνθο των ελαιοραυδιστικών της Κολοβός Group.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουνουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική ανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
0: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Πλέσας The Market και Πλέσας Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Πλέσας The Market και online shop στο plesasthemarket.gr.

0: Stigma Radio.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Παλιά, όλα τα σπίτια είχαν το κελάρι τους. Εκεί αποθηκεύαν τα πάντα, από είδη μπακαλικής μέχρι τυροκομικά, βότανα, αφεψίματα, τα τοπικά τους προϊόντα, κρασιά για να έχουν την κάβα τους. Σήμερα δεν έχουμε την πολυτέλεια ενός κελαριού. Έχουμε όμως το κελάρι. Όλα όσα αναφέραμε και συγχρόνως καφεκοπτίο, κάβα, ξηρή καρπή. Όλου του κόσμου οι καφέδες κόβονται παρουσία του πελάτη. Όλα τα παχαρικά του κόσμου, τα κρασιά και τα γλυκίσματα. Το κελάρι. Κάλβου 51. Καλάθια για δώρα και delivery. Το κελάρι. Τηλέφωνα 26951-01-296 και 697-800-4661.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
9: Το κταίο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κταίου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κταίου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
11: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος.
0: πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.

0: Stigma.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695-045-052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
7: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
8: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
7: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
8: Απευθύνσου στον ειδικό.
7: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
8: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
7: Απολύμανση λεκάνης.
8: Έντομο απόθυση,
7: αρωματισμός χώρο,
8: απεντόμωση μειοκτονία,
7: προϊόντα και συσκευές χάς,
8: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
8: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
7: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950-25600.
8: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
7: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
9: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
10: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Αυτή είναι η neighborhood, οι γείτονες. Θα μου πεις τώρα που τους ξέρεις. Δεν τους ξέρουμε, τους μάθαμε όμως τις τελευταίες μέρες. Και κάπως έτσι έψαξα να βρω τον ήχο τους, τα τραγούδια τους. Γιατί είναι το πρώτο συγκρότημα το οποίο έκλεισε στο Release Anthems του 2027. Ένα φεστιβάλ που γίνεται κάθε χρόνο, αλλά είναι η πρώτη χρονιά που θα βρεθεί σε άλλο χώρο πλέον. Είναι ένα μουσικό γεγονός. Όλα αυτά τα φεστιβάλ που γίνονται στην Αθήνα και φέρνουν μεγάλους ξένους καλλιτέχνες. Η Neighborhood λοιπόν είναι καλιφορνέζικη μπάντα που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Παρασκευή 25 Ιουνίου του 2027 στην Αθήνα, πιο σωστά στο Μαρκόπουλο. Ολυμπιακά ακίνητα είναι και εκεί, αρκετά μακριά από την Αθήνα βέβαια. Και αυτά προς το παρόν, έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Καλωσορίσατε για αυτήν την εβδομάδα μαζί. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει, και σήμερα εδώ και αύριο εδώ για 2 ώρες, με καινούργια, με παλιότερα,

Sown the Seeds of Love, η Tears of Fears, με ένα βίντεο κλιπ που όταν κυκλοφόρησε ήταν απίστευτο. Η τεχνολογία του τότε ήταν πολύ προχωρημένη. Οπότε κυκλοφόρησε το τραγούδι Αύγουστο του 1989. Και ένας δίσκος που έβγαλε πολλά ωραία τραγούδια τότε. The Seeds of Love, ο τίτλος του άλμπουμ τότε, των Tears for Fears. Εδώ βέβαια δεν ακούσαμε την εκδοχή του 1989, αλλά

2006 από το Παρίσι. Το Παρίσι που γίνεται για ακόμα μία χρονιά, για ακόμα ένα φθινόπωρο, χαμός. Οι Γάλλοι και το Παρίσι γενικότερα και η Γαλλία είναι αυτοί που δείχνουν το δρόμο τις περισσότερες φορές και μας ξελασπώνουν ως πολίτες της Ευρώπης, γιατί διαμαρτύρονται πιο άμεσα για περισσότερα πράγματα. Αυτή τη φορά, μεταξύ των άλλων, ήταν πάρα πολλοί φοιτητές και μαθητές στους δρόμους, αν δεν ακούσατε, για το λόγο ότι μικρές τάξεις και πολλά άτομα, πολλές ώρες μαθημάτων και κανένα κονδύλι φέτος, γιατί τα κονδύλια όλα των κρατών πάνε στον πόλεμο και στα όπλα. Γι' αυτό διαμαρτύρονται.

Η Γιακωτό είναι γερμανο-γκανέζα τραγουδίστρια, συνθέτρια αλλά και συγγραφέας. Γεννήθηκε 19 Μαρτίου του 1988 στη Γερμανία και ξεχωρίζει ήδη με τους ήχους της. Αυτή μόλις ακούσαμε. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα, σε λίγο διαφημίσεις. Και επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες στα social media Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί με βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: the heart of the beast.
1: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός. Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
1: Το κτέο Βαρδακαστάνης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του νέου υπερσύγχρονου κτέου στο Καλαμάκι, στην περιοχή του αεροδρομίου. Με γνώμονα την αξιοπιστία, την ποιότητα και την άμεση εξυπηρέτηση. Οι εγκαταστάσεις μας διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για τον τεχνικό έλεγχο επιβατικών ιδιωτικής χρήσης, φορτηγών έως 3,5 τόνους και μοτοσυκλετών. Σημειώνεται ότι η επιλογή του κτέου μας είναι ελεύθερη για όλους τους οδηγούς, ανεξάρτητα από το που έχει πραγματοποιηθεί ο προηγούμενος έλεγχος του οχήματός τους. Πληροφορίες και προγραμματισμός ραντεβού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 269-5033-363. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@kteovardakastanis.gr.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraser Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fraser Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Δεν θυμάμαι, τουλάχιστον όσο ζω, να υπάρχει άγαλμα, να έχει στηθεί άγαλμα Έλληνα τραγουδιστή στην περιοχή που έζησε. Τις προηγούμενες μέρες όμως έγινε αυτό για τον Γιώργο Μαζωνάκη στην περιοχή που ζούσε. Έχουμε καταλάβει ότι ο Μαζωνάκης ήταν κάτι περισσότερο μέσα μας από ό,τι νομίζαμε. Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ευχαριστώ για τα χειροκροτήματα. Έρχεται Τίνα Τάρνερ για τη συνέχεια. Από τα παλιά, μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά. Αυτό είναι το σίγουρο.

Μια φορά την εβδομάδα σας προτείνω να ταξιδέψετε τις γιορτές που έρχονται, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, σε ένα μαγικό μέρος εκτός χώρας. Σας προτείνω να πάτε Πράγα, γιατί θα περπατήσετε στη γέφυρα του Καρόλου, θα μαγευτείτε από το ιστορικό αστρονομικό ρολόι, θα εξερευνήσετε τις πιο εντυπωσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης αν πάτε Χριστούγεννα. Γι' αυτόν τον λόγο μπείτε τώρα στο www.worldoftravel.gr και επιλέξτε το δικό σας εορταστικό πακέτο με διαμονή και πολύ καλά επιλεγμένα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων. Ταξιδέψτε τα Χριστούγεννα με 895 ευρώ. Οι τιμές είναι τελικές χωρίς κρυφές χρεώσεις. Παρακαλώ. Θα μου πεις από τώρα. Ναι, από τώρα θα μαζεύεις. Οι θέσεις για την περίοδο των εορτών είναι περιορισμένες και εξαντλούνται γρήγορα, γι' αυτό μην το αναβάλλετε. Κάντε την κράτησή σας τώρα αποκλειστικά στο www.worldoftravel.gr. Και το σίγουρο είναι ότι μαζί σχεδιάζουμε ωραία ταξίδια. Τα ωραιότερα ταξίδια της ζωής σας.

καινούργιοι Nickelback, λίγο πριν το διάλειμμα που έρχεται, για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Και μετά τις διαφημίσεις εδώ, άλλη μία ώρα μαζί. Θυμίσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Γινόμαστε φίλοι και μιλάμε εκεί, επικοινωνούμε. Και να ευχαριστήσω εσάς που επικοινωνείτε εδώ μαζί μου συχνά. Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφω μετά τις διαφημίσεις. Μην το κουνήσεις.

0: Stigma Radio.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.
4: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα. Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Ζάκυνθο των ελαιοραυδιστικών της Κολοβός Group.
6: Stigma Radio. Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Έχει μπει ο Οκτώβρης εδώ και μέρες. Να σας θυμίσω ότι έχουν αλλάξει και ώρες κοινής ησυχίας. Ξέρω ότι για πολλούς από εσάς είναι μια άγνωστη λέξη αυτό. Και όμως υπάρχουν οι ώρες κοινής ησυχίας. Ιδιαίτερα στις πόλεις μέσα χρειάζεται αυτή η συνεννόηση. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να κοιμηθούν, να ξεκουραστούν αυτές τις ώρες. Οπότε να σου θυμίσω ότι ώρες κοινής ησυχίας με βάση την αστυνομία πάντοτε είναι από 3.30 το μεσημέρι ως 5.30 μέχρι και τέλος Μαρτίου, και 10 το βράδυ με 7.30 ώρα το πρωί απαγορεύονται οι φασαρίες οι πολλές. Και επίσης από ό,τι θυμάμαι απαγορεύεται και να τηλεφωνείς ως εταιρεία κινητής τηλεφωνίας ή εταιρεία ενέργειας εκείνες τις ώρες και να ψάχνεις πελάτες. Αν σας τύχει κάτι τέτοιο και ξεκουράζεστε ή κοιμάστε, πείτε τους ότι είναι ώρα κοινής ησυχίας και κλείστε τους το τηλέφωνο ευγενικά. Κάποια στιγμή θα το καταλάβουν ότι εκείνες τις ώρες εκείνοι μπορεί να δουλεύουν. Υπάρχουν όμως πολλοί άλλοι που ξεκουράζονται.

Aretha Franklin και George Michael σε κάτι που μας ξεσήκωνε τη δεκαετία του 80, τέλη της δεκαετίας του 80, κάπου εκεί, και νομίζω ότι μας ξεσηκώνει ακόμα, εμάς τους παλιότερους τουλάχιστον. Και μιας και είμαστε στη δεκαετία του 80, να μιλήσουμε για ένα όνομα το οποίο αγαπάω πολύ, το Phil Collins. Διαβάζω εδώ ότι λύθηκε μια παρεξήγηση με τον Paul McCartney που είχε δημιουργηθεί το 2002. Κάτι είχε πει ο Paul McCartney τότε, το 2002, δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση με τον Phil Collins, η οποία διέρκησε 24 χρόνια. Ο Phil Collins ένιωσε υποτίμηση από τη φράση και αποκάλυψε το συναίσθημά του δημόσια το 2016. Ο Paul McCartney προσπάθησε να επικοινωνήσει με email, αλλά δεν έλαβε απάντηση τότε. Αλλά ένα πρόσφατο τηλεφώνημα μεταξύ τους οδήγησε στη συγγνώμη του Collins και στο οριστικό κλείσιμο της παρεξήγησης, από ό,τι διαβάζω εδώ. Καλά είναι αυτά, μεγάλοι άνθρωποι και οι δύο. Ας πριτανεύσει η ωριμότητα και η σοφία σε αυτές τις ηλικίες, καλό είναι. Phil Collins που γιορτάζει τα 45 του χρόνια από το πρώτο προσωπικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε και πρόκειται να μπει και στο Rock and Roll Hall

Fame ως solo καλλιτέχνης. Να και ένας δίσκος που περιείχε αυτό εδώ το Don't Lose My Number, είχε πολλά καλά εκεί μέσα.

0: Στίγμα.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Άν Χαθαουέι, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Ντακότα Τζόνσον των 50 αποχρώσεων του Γκρι πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Βέριτη. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Βέριτη. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
6: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης, μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Πλέσας The Market. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας. Με απίστευτες προσφορές και επώνυμα προϊόντα. Πάντα δίπλα σας με εκπτωτικές κάρτες για να κερδίζετε στις αγορές σας και με τιμές που τα σπάνε. Στηρίζουμε την τοπική αγορά με επιλεγμένα και αγνά προϊόντα, πάντα φρέσκα και πάντα με τη φροντίδα μας. Plessas The Market και Plessas Food Service Cash and Carry. Με 12 καταστήματα σε όλη τη Ζάκυνθο. Plessas The Market και online shop στο plessasthemarket.gr.
12: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
13: Στίγμα Radio.
14: Ένα πεδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παρά τη ζωή σου.
0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
13: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Miley Cyrus. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Θυμίσω ότι και αύριο είμαστε μαζί την ίδια ώρα. Αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω εδώ. Βλέπεις αποφεύγω τον τίτλο, αλλά θα το πω. Let's get merry tonight, λέει ο τίτλος. Λέει Miley Cyrus, δεν ξέρω. Άντε συναδέρφησέ της, λένε αυτό το καιρό μην παντρευτείς. Σταμάτα το γάμο, ξέρω κι εγώ. Βρείτε τα μεταξύ σας.

κόφτης λέει στα social media για κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα όσο μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη. Οι κίνδυνοι, οι παγίδες, τι λένε οι ειδικοί. Αυτοί οι ειδικοί εντωμεταξύ είναι για όλα τα θέματα, έτσι. Ειδικοί, και τελικά έχουμε καταλήξει εδώ πέρα που έχουμε καταλήξει, για όλα τα θέματα μιλάω πάντοτε. Τόσο ειδικοί. Εγώ θα σου έλεγα, αν δεν φοβάσαι να πας κόντρα στις εταιρείες που κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα από τα πιτσιρίκια τα οποία από 8-10 ετών και πάνω έχουν κινητά τηλέφωνα στα χέρια τους και τα χρεώνεις με έναν τρόπο στους γονείς μέχρι και 15 ετών, απαγορεύεις το κινητό τηλέφωνο ή έχεις ένα πάρα πολύ απλό κινητό τηλέφωνο επιτρεπόμενο για παιδιά μέχρι 15 ετών που δεν έχει καθόλου social media. Ένα μήνυμα και μια κλίση. Με ένα τηλέφωνο το οποίο διαρκεί η μπαταρία του 15 μέρες. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε.

Όταν ακούς για άμεσες αποζημιώσεις για τις πλημμύρες στην Κρήτη, να έχεις στο νου σου τις άμεσες αποζημιώσεις του Ντάνιελ που δεν έχουν δοθεί ακόμα. Προς το παρόν, τέλος για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Κοσμάς Κατραμάδος. Σε 22 ώρες θα είμαι και πάλι εδώ, με μουσικές και όχι μόνο. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις επόμενες ώρες, μέχρι να ξαναβρεθούμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
1: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
2: Ο Τάντ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τάντ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
3: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
1: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, παραλιακή. Τηλέφωνο 2695 045 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Stigma Radio.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Power Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
1: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
2: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
0: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
3: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδου 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Stigma Radio.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Η εκπομπή Jazz Live για μια ακόμα βραδιά κοντά σας. Για τις επόμενες δύο ώρες θα ταξιδέψουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Πρώτη προσκεκλημένη μας είναι ένα φρύλον από το περσινό της άλμπουμ Beneath the Skin. Ακούσαμε το κομμάτι Here's Your Hat. Μαζί της ο τρομπονίστας Ivan Robertson. Με τη συνέχεια ο σπουδαίος Booker Little από το τελευταίο άλμπουμ που πρόλαβε να ηχογραφήσει φεύγοντας πάρα πολύ πρόωρα από τη ζωή. Booker Little and Friends 1961. Ακούμε Looking Ahead. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Dream a Dream, And We All, John Coltrane, από το άλμπουμ Bahia, που ηχογραφήθηκε και το 1958, αλλά κυκλοφόρησε το 1965. Το κυκλοφόρησε τότε η Prestige, θέλοντας να επαναληφθεί τη μεγάλη επιτυχία και απήχηση που γνώριζε εκείνες τις μέρες, στην Impulse πλέον, ο John Coltrane. Για τη συνέχεια, μια μάχη ανάμεσα σε τενορίστες. Μια μάχη που αναβιώνει τις μεγάλες μάχες του παρελθόντος ανάμεσα σε τενόρους εξωγονίστες. Εδώ ο Nick Hampton και ο Corey Witts από το άλμπουμ Horse Locked, το οποίο ηχογραφήθηκε στο περίφημο Frankie's Jazz Club του Vancouver το 2023, κυκλοφόρησε το 25, τους ακούμε στο Loose Ends. Μετά τις διαφημίσεις πάλι κοντά σα.

0: Στίγμα.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
2: Πανίσχυρη, ενηρωτική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ επίπεδη υδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ένεργα πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

Never Will I Marry, μας τραγούδισε η περίφημη Cecil McLaurin Sullivan από το άλμπουμ Dreamers, Dreams and Daggers του 2017, που κέρδισε μάλιστα και το βραβείο Grammy της χρονιάς εκείνης. Όμως ποια είναι η πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού αυτού? Cannonball Adderley και Nancy Wilson, 1962.

Ανυπέρβλητη η Νάνση Γουίλσον. Never Will I Marry στην πρώτη εκτέλεση. Να κάνω και μια μικρή διόρθωση. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε Νάνση Γουίλσον and Cannonball Adderley το 1961. Για τη συνέχεια, Duke Ellington και John Coltrane. Take the Coltrane. Από το μόνιμο άλμπουμ Duke Ellington and John Coltrane του 1963.

Our Pad Zoot Sims από το album The Modern of Jazz του 1956. Ένα χρόνο αργότερα ο Milt Jackson ηχογραφεί το περίφημο Plenty Plenty Soul, από το οποίο ακούμε The Spirit Field. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

και φίλοι, θα κλείσουμε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με μια σύγχρονη hard bop εκτέλεση της κλασικής σύνδεσης του Duke Ellington, είναι Sentimental Mood από τον Steve Knight και το περσινό του άλμπουμ For Years Gone. Μετά τις διαφημίσεις θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Plasma Radio.
1: Εδώ είναι το λιχνάρι. Το νιώθω.
2: Είναι η πίσω είσοδος. Ελάτε.
3: Ο Τατ Τζόουνς, ο διάσημος ήρωας παιδικών περιπετειών, επιστρέφει για τέταρτη φορά και σίγουρα αυτή η φορά είναι η καλύτερη. Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι. Κάθε απόγευμα στις 6.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
1: Πρόσεχε, είναι πανίσχυρο.
4: Άφησε το ένστικτό σου να σε οδηγήσει στην πραγματική απόλαυση. Madison's Kitchen Coffee Bar. Γαστρονομικές απολαύσεις σε περιβάλλον υψηλής αισθητικής για εκείνους που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα. Δείτε την τέχνη των σεφ μας στην ανοιχτή κουζίνα μας. Madison's All Day Kitchen Coffee Bar. Λομβάρδο 36, Παραλιακή. Τηλέφωνο 26950 45 052. Μια ξεχωριστή dining εμπειρία.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύψουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
9: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμα φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Jazz Live μέρος τρίτο με τους Eurybia, το project του Μαουρίσιου Μοράλες, μπασίστα, και του πιανίστα Adam Hirsch, και του άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πριν από λίγο χρονικό διάστημα, Between Dreams and Twilight. Η Eurybia, ένα δάνειο από την μυθολογική θεότητα της αρχαίας Ελλάδος, Ευρυβία, κόρη του Πόντου και της Γαίας. Για τη συνέχεια, ένα κατά τη γνώμη μας από τα καλύτερα άλμπουμ του 2026, το άλμπουμ της Παναμέζας φλαουτίστριας Άντζιο Μπίν, ένα κομμάτι της παίξαμε και χθες. Σήμερα παίζουμε το κομμάτι Ballot or the Bullet, εμπνευσμένο από την ιστορική ομιλία του Μάλκομ Εξ το 1964. Το άλμπουμ έχει τίτλο Lose. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με ένα ακόμα καινούριο άλμπουμ. Αυτή τη φορά του πιανίστα, του σπουδαίου πιανίστα Jason Moran. Το νέο του άλμπουμ έχει τίτλο Shards, θράβεσματα. Και όντως το άλμπουμ αυτό είναι ένα ψηφιδωτό, ένα υπέροχο ψηφιδωτό από θράβεσματα της jazz μουσικής παράδοσης, αλλά και των ήχων της σύγχρονης εποχής. Ο ίδιος στο πιάνο, ο Μάρκους Γκίλμορ στα drums και ο Blank 4MS στα ηλεκτρονικά. Σε έναν πρωτοποριακό τρόπο εκτέλεσης και ηχογράφησης. Ακούμε το κομμάτι Shard One. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι μαζί σας για το τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής.

0: Stigma Radio.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stellabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Stellabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

όμορφο μέρος τέταρτο και τελευταίο για απόψε, με τη φωνάρα του Lou Rawls μαζί με τον γκρουπ του Les McCann. In the evening when the sun goes down, από το πρώτο του άλμπουμ Stormy Monday που κυκλοφόρησε το 1962 από την Capitol. Εμείς βέβαια τον γνωρίσαμε στη soul περίοδο του, στη δεκαετία του 70. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το κλασικό You'll never find another love like mine. Για τη συνέχεια, Wes Montgomery στη σύνθεση του Miles Davis, No Blues, ζωντανά ηχογραφημένο από το περίφημο album Smoking at the Half Note 1965. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

του Folk Songs από τον Pat Metheny και τους Unity Group, το άλμπουμ The Unity Sessions του 2016, ο σπουδαίος Chris Potter στο σαξόφωνο. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με Wynton Marsalis, Little Red Haired Girl από το άλμπουμ Joy Calls Blues που κυκλοφόρησε το 1995. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τράτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Stigma Radio.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Έχει κλέψει τις καρδιές σας ο Μπραντ Πιτ και ο υπέροχος σκύλος, οπότε η ταινία «Στην καρδιά του κτίνους» συνεχίζεται για τρίτη εβδομάδα κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος. Ο Μπραντ Πιτ σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο.
3: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

just a vacancy.

0: must have questions.
1: Why can't your wife finish her book series?
2: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Stigma Radio.
1: You must have questions.
2: Why can't your wife finish her book series?
3: Η Anne Hathaway, η βραβευμένη με Όσκαρ Πινελόπη της Οδύσσειας και η Dakota Johnson των 50 αποχρώσεων του Grey πρωταγωνιστούν σε ένα απολαυστικό, βρώμικο, υπερβολικό, ερωτικό θρίλερ. Το ημερολόγιο της Verity. Κάθε βράδυ στις 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος, το ημερολόγιο της Verity. Το μυστήριο μπερδεύεται με τη σεξουαλική ένταση και εσύ ψάχνεις για κλειδαρότρυπα.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.